Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

έπεσα, σε πέλαγα στα κύματα, σου γέλαγα και πάσχιζα να μη σε βλέπω να δακρύζεις.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: 9.49 στο Viber σήμερα που είναι 15 του Σεπτέμβρη και είναι Τρίτη. Ευτυχώς δεν είναι Δευτέρα. Να ξέρετε ότι γιορτάζει ο Νικήτας.
1: Μάλιστα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Και έχουν πολύ γενέθλια. Θέλω να πω ότι χθες είχε γενέθλια ο Κώστας Καραμαλής. Θα μου πείτε χαίστηκα. Οκ, το καταλαβαίνω. Εγώ πρέπει να το πω. Ραδιόφωνο είμαι.
2: Ναι, σωστά. Για χθες.
0: Για χθες. Ναι. Σήμερα έχουν γενέθλια οι εξής. Φοβεροί. Όχι, συγγνώμη.
1: Μέχρι να το βρεις. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Αυτός.
1: Α, εντάξει, γιατί υπάρχει κι άλλος.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1254 ο Μάρκο Πόλο. Εντάξει.
1: Τι να πω.
2: Παρθένος στο ζώδιο ο Μάρκο Πόλο.
0: Τι να πω.
2: Κάτσε, μετράει αυτό.
0: Μετράει.
2: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι Παρθένη τώρα αυτή την περίοδο. Που είναι πάρα πολύ. Έχουν θέμα με την.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, το συγύρισμα. Ευχαριστώ, ρε. Άρα, Αθήνα, με συμπληρώνει. Η Άγκαθα Κρίστη. Σαν σήμερα γεννήθηκε και Όλιβερ Στόουν.
2: Σωστάμε πολλά.
0: Και Όλιβερ Στόουν γεννήθηκε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: 1946.
2: Και όσοι γεννηθήκατε σήμερα, χρόνια πολλά.
0: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Όπως έχει.
2: Σήμερα δροσίζει, θα στα πω.
0: Θα μου τα πεις.
2: Αμέ.
0: Έχουμε και κίνηση, έχουμε και καιρό, έχουμε και μικρά ναυάγια, έχουμε και ογκα challenge, έχουμε και η εκναυαγή. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Αυτό που θέλουμε είναι εσάς για να καταλήξουμε στις 10 ώρα το πρωί, να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Ελάτε να τραβήξουμε κουπί μαζί. Καλημέρα σας.
3: Μαζί θα βουλιάξουμε.
4: Πρωινά ναυάγια.

0: Γιώργος Μαζονάκης, αν μ' ακούς, αυτό που σχολιάζαμε, αγαπημένοι μου ακροατές, και εδώ στο. Δεν μου κόλλησε να σας πω ναυαγία, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέγαμε, ήταν ότι στο περιθώριο και αφού έγινε χθες η νεκρόσιμος ακολουθία για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, αγαπημένο μας Γιώργο, και αρχίζουμε τώρα και συζητάμε τα παρελκόμενα, ότι. Μέσα σε όλο η αναγνωρισιμότητα θα βάλει τους φταίχτες ή εν πάση περιπτώσει τους υπαιτίους, θα αποδώσει δικαιοσύνη. Και λέγαμε με λίγα λόγια ότι αν κάποιος δεν ήταν αναγνωρίσιμος, θα πήγαινε άκλαυτος. Θα όρθωναν αυτοί
1: οι όποιοι. Πιθανότατα να συνέβαινε αυτό. Πιθανότατα είπαμε ότι αυτοί οι γιατροί σήμερα να συνεχίζανε τις ιατρικές αυτές πράξεις, τις παράνομες ή οποιασδήποτε δραστηριότητες κάνουν.
2: Και δεν μας περνάει άδικα από το μυαλό αυτή η σκέψη.
1: Γενικά ακούγεται
2: γιατί
1: αυτό.
2: Αν έχουν συμβεί τέτοια πράγματα.
0: Ενδεχόμενες, έτσι, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Ναι. Εγώ το λέω από την άλλη πλευρά. Μία οικογένεια χάνει τον άνθρωπό της. Τι μέσα έχει και πόσο πραγματικά τη θωρακίζει και την στηρίζει η δικαιοσύνη, αυτό ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε, να διεκδικήσει το δίκιο της. Mm-hmm. Αυτό, με την έννοια ότι θα της έλεγαν το σενάριο που θα είχαν βγάλει οι ενδεχόμενοι υπέτη, τέλος πάντων, και άντε τώρα βρες το δίκιο σου. Ναι. 6937-949-949 στο Viber. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στην παρέα, πώς είμαστε.
2: Σούπερ.
3: Καλή τριτούλα να έχουμε. Ξεκινάμε δυναμικά, με χαμόγελο και αισιοδοξία. Φιλιά και πολλά.
0: Γεια σου, Βάσια, πολύ ωραία και εύκολα.
2: Συνεχίστε να στέλνετε ηχητικά με τις καλημέρες σας.
1: Ναι, μας αρέσει.
0: Έχετε και ωραίες φωνές και μου χαλάτε το αφήγημα ναυάγια. Θα παίξω άλλο αφήγημα. Τραβάμε κουπί μαζί και βουλιάζουμε όλοι μαζί.
2: Ωραία.
0: Αυτή είναι η Αθήνα Αφαλίδου. Αυτός, εκείνος είναι ο Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ και όλοι εσείς.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και αυτά τι είναι, παιδιά.
1: Τα Mayday News.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα έφτασε η ώρα για τα Mayday News. Δεν θα είχαμε αντέξει.
0: Σαν Deutsche Welle κανονικά το κάνει.
2: Δεν θα είχαμε αντέξει αν ξυπνούσαμε κάθε πρωί μαζί, δήλωσαν από κοινού Catherine Zeta-Jones και Michael Douglas. Με το πασίγνωστο ζευγάρι να επιβεβαιώνει πως το μυστικό ενός καλού γάμου και επιτυχημένου είναι οι σωστές αποστάσεις.
0: Να μην βλέπονται δηλαδή. Βραβείο ατέργειας του Cast στα δύο μαύρα που κάμισα με Μπισμπίκη, Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη. Βέβαια, αυτά πέρσι που ήμουν στο Μέγκα δεν τα έλεγα.
1: Fake news, η είδηση ότι ξέφυγε like του Δημήτρη Ουγγαρέζου σε τούμπανο του Instagram μαζί με Άγγελο Μπασινά και Αλέξανδρο Τζουβέλα στο top 3 των Ελλήνων εκτιμητών έργων τέχνης στα social media.
0: True story. 2,5 ώρες μονοθεματικό όλο το live news χθες. Ο Νίκος Ευαγγελάτος διέκοψε μόνο 4 φορές αναστενάζοντας για να δώσει με βαριά καρδιά 8.000 ευρώ σε έναν τυχερό τηλεθεατή. Άρε Νικόλα, ψυχάρα είσαι. Ήταν τα Mayday News από το ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο.
1: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτο.
2: Θα συνεχίσω να λέω πως αυτή η ενότητα είναι η αγαπημένη
1: λοιπόν,
2: μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, το fake news με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έχει κάποια ισχύ ή έτσι το γράψαμε για την πλάκα μας.
2: Τον Άγγελο Μπασινά, το έχουμε βεβαιώσει ότι είναι στα likes που.
0: Θα αποστασιοποιηθώ από τον εαυτό μου και θα τον εκθέσω.
2: Μπράβο.
0: Παιδιά, εντάξει, έχω πει να το σταματήσω. Θα σας πω.
2: Γιατί να το σταματήσει, ελεύθερος άνθρωπος
0: Instagram...
2: είσαι Δημήτρη.
0: Εντάξει, ισχύει, ναι, ισχύει.
2: Έλα.
0: Το Instagram, ναι, αλλά μια κοπέλα, ας πούμε, που θέλει να με δει κάπως σοβαρά ή να με ακούσει που τη ζητάω να με δει σοβαρά.
2: Ναι.
0: Δεν ενισχύει το επιχείρημά μου να βλέπει κάτω από κάθε μαγιού
1: ναι,
0: σου πιέν και όμορφη γυναίκα like.
1: Λοιπόν, εμένα ο λογαριασμός μου δεν τον προωθεί. Δηλαδή δεν μπορώ να δω αυτά τα τούμπανο εύκολα για να καταλάβω. Αλλά δεν είναι
2: τι,
1: και.
2: Τι σε να σου προωθεί άλλα.
0: Τι προωθεί. Αυτό, εμένα έχει όμορφες γυναίκες. Ας μην λέμε τούμπανο τώρα τις γυναίκες προς Θεού.
2: Εντάξει,
0: και φαγητά.
2: Και φαγητά.
0: Ναι. Αυτά δύο είναι ο αλγοριθμός σου. Βασίλη, θα ήθελες να μοιραστείς.
1: Ναι, εμένα τελευταία έχει έναν κύριο κομμωτή στην Ιταλία που είναι έτσι αλέγκρος.
0: Το Φλάβιο.
2: Τον Νταμορίε.
1: Αυτόν.
2: Τον Νταμορίε.
1: Δεν το ξέρεις. Συνέχεια αυτό μου βγάζει ο Φίλε.
0: Εσένα, Αθηνά μου.
2: Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ του Φορτούνη τον αλγοριθμό. Συγγνώμη να το πω αυτό. Γιατί μπορεί να λέει για τον κομμωτή στην Ιταλία.
1: Όχι, αλήθεια.
2: Πού και πού εμφανίζονται πολύ.
1: Δεν τελείωσα.
2: Συνεχίστε λοιπόν.
1: Κάτι έτσι με αποδυτήρια πιο πολύ με πόδια και κάλτσες.
2: Μεράβι!
1: Με πόδια και κάλτσες και τέτοια.
0: Αποδοτήρια δηλαδή.
1: Ναι. Αυτά. Και κάτι και βλακίες. Ο φίλος μας που τραγουδάει.
0: Πόδια και τρίχες δηλαδή.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και αυτό.
2: Εμένα ο αλγόριθμος μου έχει καταστραφεί εδώ και ένα χρόνο. Θα το καταλάβεις κάποια στιγμή, Δημήτρη, που θα τον καταστρέψει ο Βασίλης Φορτούνης με αυτά που σου στέλνει.
0: Ναι.
2: Έχει καταστραφεί.
1: Μπράβο, ναι, θα αλλάξει.
2: Μου βγαίνουν από τα κεφαλάρια. Και το καλύτερο, δηλαδή το πιο top που μπορώ να δω σε ποιότητα είναι το κεφαλάρι. Η κυρία αυτή που έψαχνε τα κεφαλάρια.
0: Τι είναι κεφαλάρι.
2: Η Σεφ Ιβα Καρούζο. Που φτιάχνει και μαγειρεύει η γυναίκα αυτή, η αγαπημένη του Βασίλη.
1: Εγώ δηλαδή έχω διαμορφώσει τον
0: Χρυσαφένια και Δημήτριος Παΐσιος.
1: Ναι, πολύ τελευταίο.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Παΐσιε?
1: Στα πρωινά ναυάγια.

0: μεριά μας ταξίδεψε η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Δημήτρη και η Αθηνά ταξιδεύουμε.
1: Εγώ δεν μπορώ. Ναι, ταξιδεύουμε φυσικά. Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω, εσύ από. Μέσω. Ο δικός, εγώ είμαι από αέρος. Ο καθένας. Άλλοι κολυμπάνε, άλλοι βουλιάζουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώην αναβάγει αριθμό 949 με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Εγώ δεν μπορώ να μην σταματήσω να σκέφτομαι τον Θάνο Πετρέλη να λέει αυτό το κομμάτι. Γιατί ήταν και από τα αγαπημένα μου βίντεο κλιπ με την Ευαγγελία Ραβανή αυτό.
0: Ναι. Άμα σου πω ότι δεν το θυμάμαι, εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Έχω εικόνες.
1: Είναι πάντα πανέμορφη η Ευαγγελία. Ναι, τότε ήταν και μόλις την είχαμε δει, μόλις και βγει στα Ρελάς, στα Καλλιστεία του Αντένα. Να τα λέμε και αυτά. Και Θάνος Πετρέλης πολύ δυνατός.
2: Καλλιστεία,
1: να ξέρετε. Πολύ. Να ξέρετε δε. Θα έρθουμε στα Καλλιστεία. Βγήκανε και φοβερές πρωταγωνίστριες μετά του χώρου. Και στη δημοσιογραφία και παρουσιάστριες. Και ήταν τότε και τα μοντέλα με άποψη. Και η φάση ήθελε. Παρόλο που θα πίστευες ότι τώρα είναι πιο χειραφετημένες οι γυναίκες και πατάνε πόδι και έχουν την άποψή τους στα media και στα social media, τότε είχαν περισσότερο τσαγάνο τα μοντέλα. Τώρα είναι περισσότερο, ρε παιδί μου, διεκπαιρεωτικά στο να δείχνουν τα ρούχα. Αν υπάρχουν και μοντέλα, δεν ξέρω, υπάρχουν μοντέλα πια.
2: Υπάρχουν, ναι.
1: Εννοώ τέτοιου είδους. Έλεγες Νόνι Δούνια, Μαρίνα Τσιντικίδου.
0: Ναι, ήταν πιο περσόνες στο παρελθόν.
1: Ήταν τώρα είναι απλά. Και είχαν και το Ρέα του Τουντζή. Και είχαν και όντω την χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Και ήξερες, ναι. Η Ρέα είναι λίγο πιο έτσι αντράκι. Η Νόνι Δούνια και αυτή ήταν πιο. Είχε το τσαγανό, α πούμε. Ναι, αλλά τι, γιατί τα λέγω όλα αυτά, δεν
0: τώρα που είπε τσαγανό,
3: πάει η καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Είσαι αδερφός, είσαι αδερφός.
3: Καλημέρα και σε εσά και σε ακροατέ σα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
0: Γεια σου, ρε Λευτέρη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Το
1: διόρθωσε.
2: Το έστειλε και για αύριο.
0: Και ο Θάνος.
4: Καλημέρα, παιδιά. Στον δρόμο για τη δουλειά. Στην εδώ Αττική Οδό, Παπάγου. 23 βαθμοί θερμοκρασία. Εντάξει, φθινοπορεινό νομίζω σήμερα το τοπίο. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Και στην βροχούλα όμως η βραδινή ήταν έτσι.
0: Έβρεξε το βράδυ.
4: Ένα ότι. Και η παιδιά πρέπει να μαζευτούμε λίγο σιγά σιγά, το βλέπετε.
0: Φοβερό.
1: Παιδιά, ο Θάνος έχει και ραδιοφωνική φωνή.
2: Ναι, είναι
1: ωραίο. Ο Ραδιοθάνος. Εγώ θα τον ονομάσω το Ραδιοθάνος. Έλεγα λοιπόν για τον Πετρέλη, να ξέρετε, στη Νέα Υόρκη οι Ελληνοαμερικάνοι τους έχουν αυτούς του Fame Story, πάλι Αντένα, πολύ ψηλά.
0: Ακόμη.
1: Πολύ.
0: Έλα, ρε.
1: Και θα το πω έτσι, θα γίνω και λίγο λιάγκας. Και φράγκα πολλά παιδιά. Πάνε, κάνουν συναυλίες και τους πληρώνουν αδρά. Γιατί τους γουστάρουν. Ειδικά ο Πετρέλης είναι στο top.
0: Κάτι ξέρει Μάρο Λίτρα κειμένη έξω. Κάνει δουλειές.
2: Κάνει συναυλίες.
0: Βέβαια, ακόμη και τραγούδι έβγαλε πρόσφατα.
1: Και επειδή σας βλέπω ότι παραχαρήκατε, συχτήρι γιατί μου γυρίζει το μάτι.
0: Οχ, οχ, οχ.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σας μισώ, απάσια στρουφάκια.
1: Δεν θα πλατιάσω. Προφανώς και έχω. Προφανώς και έχω. Κατά τι. Πρεσβειοποία. Εντάξει, οκ. Okay. Ερωτώ.
0: Ναι.
1: Ευθέως. Ναι. Εσείς όλοι που έχετε πάει την εστίαση ένα βήμα παραπέρα και μπράβο σας. Και γαστρονομικά και ως προς τη φιλοξενία.
0: Ωραία.
1: Γιατί οι κατάλογοι έχουν τόσο μικρά γράμματα στο ημίφος. Λοιπόν, τι. Θα το πω, συγγνώμη. Τι παπάρια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Αν τα παιδιά
0: βάζουν πολύ. Συγγνώμη.
2: Δεν έχουν μπει ακόμα.
1: Δεν παιδιά σχολείο. Μιλάω για φρούτα αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Αγριοπάπαρα.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο το πρόβλημα και ειδικά αυτά τα σκοτάδια. Γιατί ρε παιδιά το σκοτάδι.
1: Το σκοτάδι τι.
2: Δεν λέτε πάλι καλά που έχετε και μενού. Γιατί υπάρχουν και τα QR code τώρα.
0: Εκεί όμως το μεγενθύνεις. Σου σκάει στο κινητό, αλλά το μεγενθύνεις και το βλέπεις όπως θες εσύ.
2: Ναι, αλλά είναι ολόκληρη διαδικασία. Εγώ πεινάω. Πρέπει να πάω, να δω το QR code, να το σκανάρω, να πατήσω, να μπω μέσα. Έχει φτάσει το στομάχι στην πλάτη, νευριάζω.
1: Σε κάποια στο εξωτερικό, να ξέρεις, παραγγέλνεις και από το κινητό σου μέσω QR code. Αλλά η φάση είναι η εξής. Γιατί θες να με ξεφτυλίσεις. Αφενός με δυσκολεύει.
2: Για λέτε, πες και ένα ραντεβού.
1: Αφενός με δυσκολεύει, αλλά πες. Ας το διάλογο.
0: Εκείνη το θέμα. Το ραντεβού,
1: το ραντεβού που βλέπει η κοπέλα που κατά πάσα πιθανότητα. Αυτά γούστα είναι. Αλλά κατά πάσα θα είναι μικρότερη από μένα.
0: Και σου λέει, άσε Δημήτρη, θα το κρατάω εγώ από απέναντι.
1: Πού ευρέθηκα τώρα εγώ με αυτόν εδώ.
0: Δεν φτάνει το χέρι.
1: Μα να βγάζω το κινητό με το φακόρε, μαν. Λες και είμαι να πούμε τυφλοπόντικα.
0: Έτσι εκεί.
1: Λες και είμαι εργάτη στο μετρό.
2: Καλά, η όλη μαγεία, αγάπη μου, του πρώτου ραντεβού.
0: Πραγματικά, ρε παιδιά.

0: και Αναστασία. Καλημέρα σας από τα πρωινά ναυάγια. Τρίτη σήμερα.
1: Στρίτη!
0: Στρίτη, πραγματικά.
1: Δεν ανοίγεις το στόμα σου, είσαι κλειστός σαν το στρίτη.
0: Και χορεύουμε.
1: Αθηνά, τι γίνεται?
2: Θέλω να συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι εδώ στα πρωινά ναυάγια. Αλλά γράφτε και τον προβληματισμό σας, όχι μόνο καλημέρες. Ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας έχει κάνει να ναυαγίσετε.
1: Να μιλάτε, και... να μην είστε κλειστοί σας τρίτια.
2: Έτσι. Τώρα, εάν έγινε στραβή και χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, εμείς σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Παιδιά, η Δέσποινα μας στέλνει καλημέρες. Καλημέρα, ναυάγια μου. Να πω δύναμη σε φίλη που έχει αγώνα με το παιδάκι της και σήμερα αρχίζουν θεραπείες.
1: Να ξέρετε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Εμείς έχουμε πολύ θετική ενέργεια, το ξέρω και από τα προηγούμενα χρόνια, και όλα θα πάνε καλά. Ναι. Είμαστε δίπλα σας.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
15: Τι κουαλίτα.
16: Τώρα έχει εκατομμύρια λόγου να παίξει Τζόκερ. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στι 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο Σεπτέμβρη ξεκλειδώνει νέε αρχέ. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
19: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
22: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
23: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
24: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
25: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
1: Ναι, ρυθμός 949. Εδώ είναι το απόλυτο ναυάγιο. Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. Μην έχεις άγχος γιατί ξύπνησες κάπως, γιατί είσαι κάπως. Για αυτό που είσαι, δεν θα αγχώνεσαι ποτέ. Δεν θα νιώθεις ποτέ άσχημα. Θα είσαι υπερήφανος και υπερήφανη για αυτό που είσαι και για αυτό που ξύπνησες. Και απόδειξη είμαστε όλοι εμείς που σε περιμένουμε κάθε πρωί να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. 7 και 35 πρώτα λεπτά πριν δώσω το λόγο σε εσάς, γιατί με ενημέρωσε ο Αλέξανδρος ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Και στα παιδιά εδώ στο Βασίλη και στην Αθηνά που έχουν να σας πούνε ενδιαφέροντα πράγματα. Να σας πω ότι το σούπερ μάρκετ το δικό σου είναι μόνο ο Μασούτης. Το δικό σου, το δικό μας, όλων μας, γιατί είναι οικογένεια ο Μασούτης. Κατεβάζεις Μασούτης Application, γιατί έχουμε έρθει και στην αιχμή της τεχνολογίας. Κάνεις τις αγορές σου γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείνεις ακόμη και την ώρα παράδοσης. Δηλαδή δεν θέλω σήμερα. Αύριο έχω το τραπέζι, το μεσημέρι τα θέλω τα πράγματα. Πού να τα βάλω, είναι γεμάτο το ψυγείο. Δεν έχω καταψύκτη.
2: Όλο αυτό το δράμα.
1: Μασούτης Application. Χρησιμοποιεί και οι βάουτσες και ηλεκτρονικά κουπόνια. Είναι, παιδιά, όλα είμαστε στη τεχνολογία. Είμαστε τελείως. Έχουμε τελείως ευθυγραμμιστεί. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. www.massoutis.gr.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Βέβαια, δεν έχουμε παραλήπτη. Ενώ αποστολέα όνομα.
27: Καλημέρα, πρωινά, ναι. Ναυάγια.
1: Καλημέρα. Ναι.
27: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Αθηνά, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
27: Τι έγινε, κύριε Ουγγαρέζο, δεν σας αρέσουν οι φωνές μας?
0: Να, τα βρω.
27: Έχεις πολύ καλές.
0: Ναι.
27: Μήπως θα προτιμούσες κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν προτιμώ. Εγώ προτιμώ το φλου.
28: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Γι' αυτό δεν είχε όνομα. Ωραία, λοιπόν, κίνηση στον Κηφισό. Ανάμεσα από Λυκόβρηση και Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Οπότε χρειάζεται υπομονή στο ποτάμι. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι το κέντρο και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τη συμβολή με τη Βασιλίση Σοφία. Πυκνή ροή αναδιαστήματα στην άνοδο της Κηφισίας. Αυτά μέχρι στιγμής. Και βγαίνοντας από την πόλη για να πας από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
1: Από τώρα.
28: Ναι. Ο καιρός σήμερα.
1: 7 και 37 πρώτα λεπτά. Πού πάμε? Α.
3: Σας μιλάει ο πιλότος αεροσκάφους από το cockpit. Είμαστε ready for departure. Σήμερα θα δροσίσει, θα πιάσει ένα μικρό πούσι το πρωί. Πέφτει θερμοκρασία με ψηλότερο τους 29 βαθμούς στο γύρο της Αθήνας. We are cleared for takeoff. Gear up. Flaps up, νοσό, καλή διαδρομή. Θα σας πάω τσαλάκο τους στον προορισμό σας με δροσούλα σήμερα. Καλή σας μέρα, καλό μας ταξίδι.
4: Υπάρχει στο αριστερά σύγχυση για να πέραν παραπέρα να μας κάνεις πλάκας.
0: Φοβερό.
1: Είναι το κάνει τέλεια.
0: Είναι από τα best. Είναι από τα best. Παιδιά, λοιπόν, έρχονται τα μικρά ναυάγια. Αυτό μας μένει τώρα.
1: Να πω από τώρα να πάρουν τηλέφωνο. 2-10-68-35-722 είναι ο μαγικός αριθμός. Πάρτε τηλέφωνο, απαντάτε μόνο λάθος και κερδίζετε 2 δώρα.
2: Βεβαίως, από Kingdom Boo.

0: Γίνεται Παντελής Παντελίδης στο ρυθμό 949. Έτοιμοι για να παίξουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι για μικρά ναυάγια, οπότε οπλιστείτε με τύχη, αν και θα σας τη φέρουμε εμείς. 7 και 44 πρώτα λεπτά.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη.
0: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα με τον Βασίλη, την Αθηνά, τον Αλέξανδρο και τα μικρά ναυάγια.
0: Και τον Δημήτρη. Και έχουμε στα μικρά ναυάγια να δώσουμε το δώρο από την Kidoboo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία. Και σήμερα δύο δώρα θα δώσουμε σε μικρούς μας φίλους. Το ένα είναι Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο. Και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυκτός. Φύγαμε.

0: φύγουμε.
1: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
0: Σαν πάραμε λοιπόν, θυμίζω πριν δώσω το λόγο στα μικρά μας ναυάγια, τους κανόνες. Μόνο λάθος απαντήσεις. Με τη μαμά και τον παπά, όπως πηγαίνετε στο σχολείο ή όπου πηγαίνετε, και τέτοια ώρα στο σχολείο θα πηγαίνετε, είναι η κατάλληλη ευκαιρία να συναντηθούμε, να παίξουμε και να κερδίσετε. Ποιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τους, ονόματα.
2: Γιώργος και Νίκος.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος.
3: Γεια σας.
0: Γιώργο και Νίκο, πάτε σχολείο.
2: Ναι.
0: Πού, σε ποιο σχολείο πάτε?
2: Εγώ στο ένατο γυμνάσιο.
4: Α, ωραία.
0: Περιοχή?
2: Στον Πειραιά.
0: Ένατο γυμνάσιο Πειραιά, χειροκρότημα. Και ο Νίκος?
2: Είστε 28.
0: 28.
3: Μπράβο, είστε 28.
4: Μπράβο, λοιπόν, στα παιδιά.
0: Είστε έτοιμοι να παίξουμε για να κερδίσετε? Καλά, έτσι όλος το κερδίσετε, γιατί εδώ για τη χαρά παίζουμε. Είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Ωραία,
2: ναι.
0: Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Μην πείτε κανένα σωστό, τα σωστά για το σχολείο. Τι πέφτει από τα σύννεφα όταν βρέχει?
2: Παπούτσια.
4: Φανταστικό.
0: Πλάκα, πλάκα. Φανταστικό. Ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι τώρα. Η πίτσα έχει τυρί?
2: Όχι.
0: Σωστά, λάθος. Μπράβο σας.
4: Μπράβο.
0: Ποιο είναι το αντίθετο του πίσω?
2: Μπροστά.
4: Για ξανασκέψτο.
0: Ξανασκέψτο.
2: Δεξιά.
4: Μπράβο ρε παιδιά.
0: 2-1 παιδιά, νομίζω ότι κερδίσανε.
3: Κερδίσανε επάξια.
0: Παλικαρίσια, παλικαρίσια. Συγχαρητήρια, καλημέρα, έχετε κερδίσει και τα δύο δώρα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλό σχολείο, καλημέρα. Καλό σχολείο.
5: Το ίδιο καράβι είμαστε.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Καλό σχολείο, άθλια ευχή.

0: κορώνα της Ελένης του Δημήτριου Γκαρέζου. Φτάσαμε στο 8 παρα 10.
1: Θέλω να το πω αυτό για την Ελένη. Όχι επειδή είμαστε μόνο μουσικό σταθμό, αλλά γιατί λέμε, ρε παιδί μου, να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω την Ελένη ή τηλέφωνο ή να προκύψει ανάγκη να βοηθήσει, είτε με την παρουσία τη, είτε παιδάκια, είτε κάποιον που έχει ανάγκη και να μην έρθει. Ούτε πάνικ, ούτε μάνατζερ, ούτε τίποτα. Ποτέ δεν έχει μεσολαβήσει κανείς.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Με τη μία, αλλά ξέρει και εκείνη ότι δεν θα την ενοχλήσω. Οποιοδήποτε, και έχω παρατηρήσει κιόλας ότι οποιοδήποτε τη λέει κάτι, δεν την ενοχλήσω δηλαδή για κάτι που είναι. Είναι κάτι σημαντικό πραγματικά. Μάλιστα. Θα τα παρατήσει όλα και μπορεί θα έρθει και με το παιδί τη να βοηθήσει πάντα.
2: Μπράβο, τι ωραία, ωραία που το λες.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα για το συχτήρι σου το πρωινό από την Αγγελική, να το διαβάσουμε.
1: Ναι, Αγγελικούλα, ναι.
2: Λέει, θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, όταν έχω πρεσβειοπία, πώς μπορώ στον καθρέφτη να βγάλω το σκουπίδι που έχει μπει μέσα στο μάτι.
0: Δεν μπορείς.
2: Επίσης λέει, επειδή είπε ο Δημήτρης για τα εστιατόρια και τους καταλόγους, εγώ λέει, τους βγάζω πλέον φώτο και τους μεγεθύνω. Να μια λύση. Να
1: και αυτό όμως το βλέπει ο άλλος. Γιατί το πρόβλημα βλέπει, είναι μην ξεφτυλιστείς. Το βλέπει τι κάνεις. Κάνεις κόλπο για να δεις τον κατάλογο. Δεν μπορούν τα μαγαζιά να μας βοηθήσουν σε αυτό ή να ανάψουν κανένα φως ή να μεγαλώσουν λίγο τη γραμματοσειρά.
2: Σε α5.
1: Τέτοιο να κάνει.
0: Από άποψη και καλά, να σου φέρνει ένα τεράστιο και να ξεπλώνεις.
1: Βασίλη, δεν είμαστε και τόσο μεγάλοι. Εντάξει, 45-46 χρονών είμαι δηλαδή. Γιατί πρέπει να υπόκειμε τον εξευτελισμό, α πούμε, λες και είμαι στα τελευταία.
0: Τι να σου πω, ρε Σιρούλα, τα ίδια τραβάω κι εγώ.
1: Ρε, είμαστε ίδια σειρά. Σιρούλη μου, θα τρελαθώ.
0: Για αυτό παιδιά, το είπα.
1: Συνειδητοποιήσαμε με τον Βασίλειο ότι είμαστε ίδια σειρά στο στρατό.
2: Η οποία είναι
1: 2003 α.
0: 282, διαβάζεται και ανάποδα.
1: Η 282 είναι εσωτερικό, το λένε φαντάρι. Δεν υπάρχει
0: σειρά,
1: επίσημα.
0: Μετράνε
1: τις σειρές που μπαίνουν ο ένας
0: τώρα
1: με τον άλλο.
0: Τώρα ποια σειρά είναι, τώρα θα έχει φτάσει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Άστο.
2: Να μας πούνε τα κάποιος παιδιά, μπορεί κάποιος να μας ακούει.
1: 2003 α 282, ήταν Φεβρουάριος του 2003.
0: Βέβαια. Και απολυθήκαμε πέρα Δεκέμβρη. Όχι, τον επόμενο Φεβρουάριο.
1: Το 12μηνο ήταν. Το πρώτο 12μηνο.
0: Μας περιμένανε, να ξέρεις, με ανοιχτές αγκάλες. Γιατί η προηγούμενη αμέσως σειρά ήταν 14μηνο. Οπότε είχαν μείνει πολύ λίγοι υπηρεσίες. Και με το που μπαίναμε στα στρατόπεδα μας λέγανε
2: Έλα, ο καινούργιος. Έλα, ο νέος.
1: Έτσι ακριβώς. 6-9-37-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Άλλο θέμα ήθελα, δεν πειράζει, το πούμε μετά τώρα. Εντάξει, μην το πω. Έχουμε κανένα μήνυμα, όχι. Εντάξει, πάμε σε κομμάτι. Παιδιά, δεν θέλω. Καλύτερα λίγο και να θέλετε κι άλλο.
2: Μπράβο.
1: Παρά να πλατιάζει και να βαριέστε και να λέτε, μου λένε τόση ώρα μιλάνε αυτοί.
2: Σας καψουρεύει.
1: Α, μπράβο.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί

0: 9:45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα μόνο 8,75.
1: Πάνες Ακράτεια Σελωμάς μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο 3 φύλων συσκευασία 10 τεμαχίων μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
9: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: βαθμίδες, έχει νούμερα. Θα δοκιμάσεις ποιο σου κάνει και θα το πάρεις.
1: Α, τόσο εύκολα.
0: Και θα βγάζεις
2: μένα
0: το γυαλάκι.
2: Δεν με αφήνει η οφθαλμίατρός μου, κύριε Κασανεβάκη, μου λέει όχι, λέει να σκληραγωγήσεις το μάτι σου.
1: Ναι,
2: το
1: αυτό μου έχουν πει και εμένα και αποφεύγω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια η Γιώτα εδώ πέρα που μας έστειλε ένα ηχητικό, παιδιά, μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγενθητικός φακός.
2: Πες του, βάλτε να την
1: ακούσουμε. Να το βάλουμε
0: να καλημέρα, πρωινά ναυάγια. Βασίλη και Αθηνά μου λείψατε πάρα πολύ. Τώρα το σχολείο ξεκίνησε.
3: Εγώ
0: λίγο πιο αργά και έτσι δεν σας πιάνω σε 7. Αλλά κοιμάμαι λίγο παραπάνω. Δημήτρη, καλώς όρισες. Μια και άκουσα την πρεσβειοποία, προλαβαίνω αυτό πριν μπω στο σχολείο, να σας πω ότι εγώ ανακάλυψα φέτος στο Χόντο. Έχει μικρά καθρεφτάκια αυτά που βγάζουν τα φρύδια, τα οποία είναι μεγεθυντικά. Αν πώ τα ανοίξει, δηλαδή, δεν το καθρεφτάκι, μια πλευρά είναι μεγεθυντική. Και μου έλυσε έτσι αυτή την ανάγκη και εμένα να βλέπω πλέον τον εαυτό μου, ειδικά τα μάτια που δεν μπορούσα να δω λεπτομέρειες.
2: Κάτσε λίγο.
0: Αυτά. Καλή σεζόν να έχουμε, πώς να το πω. Καλό μικρό καλοκαιράκι θα πω όμως. Μικρό καλοκαιράκι.
4: Σε τέτοια.
1: Μπράβο.
0: Ωραία
4: το μικρό καλοκαιράκι. Όντως δεν έχεις
2: ακούσει εκπομπές πριν. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα θα βγει εγώ με μια κοπέλα. Ομιγέννητο.
4: Όχι, όχι.
2: Γιατί δεν το βλέπω κοντά. Αλλά τέλος πάντων. Δεν το βλέπω κοντά, διπλής. Ναι, λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση πάω να δω τον κατάλογο, το μενού.
4: Ωραία.
2: Εγώ θα το έχω μελετήσει από το σπίτι, να ξέρετε, το μενού για να ξέρω.
1: Πάνω κάτω.
2: Χωροταξικά που είναι τα
1: ορεκτικά. Εκεί ήταν η σαλάτα.
2: Εδώ που είναι τα ορεκτικά, το 4. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Αν έχω καθυστερήσει κιόλα, ξέρετε πώ θα λέγομαι. Αν έχω καθυστερήσει το ραντεβού. Ηρακλή που αργό.
1: Άντε γεια.
2: Γεια φεύγω τώρα.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στα πρωινά ναυάγια.
1: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου, παρακαλώ με χειροκρότημα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Και Δημήτρης Σουκαρέζος.
1: Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ. 8 και 8 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα για το θέμα της ημέρας. Γνωμούλα. 6-9-37-9-49-9-49. Θέλω πραγματικά να αποκαλυφθείτε. Θέλω μανούρες που ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνουν σε βαφτίσια.
0: Ναι.
1: Έγιναν στην εκκλησία, έγιναν στη συνεννόηση του ονόματος. Εδώ θα σας ρίξω μερικά έτσι τυράκια. Πρώτον, ό,τι πει ο νονός, αυτό ισχύει. Ναι. Γι' αυτό και πολλές φορές έχει δωροδοκηθεί νονός. Από ποιον? Από τα πεθερικά. Και τώρα.
2: Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι τα πήρε για να πει το όνομα.
1: Πριν δώσω τώρα το λόγο σε εσάς και στους, και στα ναυαγιά μας, θα πω την unpopular opinion, η οποία είναι η εξής. Και τι έγινε? Κάνουν σαν τρελές. Εγώ τώρα και τώρα σε εξιστεί.
0: Τι
1: οι νύφες κυρίως,
2: ναι.
1: Και οι γαμπροί λιγότερο, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η δική μου γνώμη, βρίστε με.
0: Ναι.
1: Πέστε να με φάτε.
0: Τι
1: να
0: είναι.
1: Μην βγει το όνομα της πεθεράς ή του πεθερού. Ένας γονιός είναι, μεγάλωσε το παιδί του όπως μεγάλωσαν τα παιδιά τους όλοι οι γονείς. Και το λιγότερο που μπορείς να κάνεις για τα άγχη που πέρασε, για τον πόνο. Μην πω τώρα τι λένε οι μανάδες όταν τις τσαντίζουμε για να σε κάνω έπαθα αυτό και ζήτε
0: πέρασε αυτό. Τρικάρεις, επίτηδες.
1: Το πιστεύω, φίλε, έχω δει το βουβό πόνο.
0: Θα γίνω νύφη τώρα.
1: Έχω δει το βουβό πόνο της πεθεράς που η κακομοίρα επειδή έχει και ένα επίπεδο.
2: Ποια κακομοίρα, τα λόγια που βάζει δεν τα λες.
1: Έχει και ένα επίπεδο.
2: Και της πιουνιάς στο γιορτή.
1: Έχει και ένα επίπεδο και δεν θέλει, ρε παιδί μου, να κάνει φασαρία και παίρνει αυτό το ύφος
2: της
1: στεναχώριας. Γιατί? Για να μην βγάλει το παιδί. Ευαγγελία, ας πούμε.
2: Φέρνει αυτό το ύφος γιατί είναι χειριστική αγάπη.
1: Και να το βγάλεις μαριλούπα.
0: Και, ναι. Και σου λέξει παίξε εγώ. Εσείς ό,τι θέλετε κάνετε. Εσείς θα αποφασίσετε το ζευγάρι.
1: Τι σε πειράζει?
2: Εμένα με πειράζει.
1: Μα να στο πω κιόλας. Η νύφη το κάνει και για να πικάρει. Γιατί στην πραγματικότητα δεν την νοιάζει καθόλου.
2: Όχι,
1: δεν την ενδιαφέρει. Σιγά. Και το όνομα τι λέει? Ευαγγελία. Μια χαρά είναι το όνομα.
0: Να δεχτούμε τότε το δεύτερο όνομα. Γι' αυτό έτσι βγαίνουν τα Φεδό Γιώργος και το Θανατώνης.
1: Μπα γιατί το θες Θανατώνη, φίλε?
0: Γιατί ο Αντώνης ο πεθερός μου. Μούτρωσε όταν του είπε ότι θα τον βγάλω Θανάση.
2: Οπότε πάρε ένα Θανάντονι τώρα και
1: δεν σου ζήτησε ούτε λεφτά. Αργά ή γρήγορα θα του ζητήσει και προχώρα.
0: Θα είναι κάτι που κουβαλάει το παιδί μια ζωή.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, τελειώσω. Κολόπεδο!
0: Ολοκλήρωση.
2: Όλες οι πεθερές στο κίνημα. Με ογκαρέζω μπροστά.
1: Αύριο μεθαύριο θα του ζητήσει και το χωραφάκι.
0: Σωστά.
1: Θα του ζητήσει και το σπίτι. Θα του πει ρε μπαμπά, δεν μα τα γράφει γονική παροχή.
0: Το ξανασκέφτομαι τώρα.
1: Δεν σου ζήτησε τίποτα. Ένα. Όνομα.
2: Είναι εναλλακτικό δηλαδή.
1: Δεν είναι τίποτα, είναι λίγο ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι.
0: Καλός είναι και ο Αντώνης.
2: Λοιπόν,
0: άκουσα. Το δεν το είχα βάλει αυτό σαν παράδειγμα.
2: Το χωράφι δεν το έχει σκεφτεί.
0: Όχι, ρε εσύ.
2: Λοιπόν.
0: Δεύτερο όνομα. Δεύτερο.
2: Αν δεν σ' αρέσει το. Βασικά το ζευγάρι, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το ζευγάρι αποφασίζει τι όνομα θα πάρει το παιδί του.
1: Ναι. Εγώ είπα να λάβει ως. Ως σοβαρό,
2: την κρίνια για την αντιλάβει.
1: Να λάβει ως σοβαρό παράγοντα, ναι. Και τον μπαμπά ή τη μαμά που έχουν.
2: Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα το
1: έχουν μια
2: υπόψη.
1: Πετριά, ρε. Ωραία. Αθήνα, εντάξει.
0: Δημήτρη, εσύ έχεις
1: μην τσαντίζεσαι, μην τσαντίζεσαι.
2: Τσαντίζομαι γιατί έχουν γίνει έκτροπα στις βαφτίσεις.
0: Έχει δίκιο. Μια ερώτηση σύντομη. Εσύ στη θέση του πεθερού θα ήθελες να βγάλουν το όνομά σου? Δηλαδή θα σε ενδιέφερε να βγει ο εγγονός Δημήτριος?
1: Δεν τρελαίνομαι. Εγώ να ξέρετε.
2: Είναι αυτός που θα γκρινιάξει. Αυτή είναι που γκρινιάζει.
1: Εγώ να ξέρετε, είμαι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος του Γεωργίου. Είμαι αυτός που συνεχίζω το όνομα. Υπάρχει κι άλλος Δημήτρης Ουγγαρέζος, ξάδερφός μου, αλλά είναι του Χρήστου.
0: Για να τα έχεις ψάξει τόσο.
1: Εγώ συνεχίζω. Ο πατέρας μου ήταν ο Γιώργος του Δημητρίου. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης του Γεωργίου. Και θα βγάλω Γιώργο.
2: Ναι, γιατί παίζει ρόλο και το πατρόνυμο.
1: Έτσι πρέπει, για να συνεχιστεί το όνομα. Δεύτερον, αυτά τα καραγιοζουλί. Και με τα διπλά ονόματα. Αλέξανδρος Αναστάσιος και τα λοιπά. Δύο ονόματα σημαίνει δύο γιορτές. Πήρα τον Κακομοίρη το Σταύρο, τον αδερφό του βαφτιστηριού μου από τα μούτρα της προάλλες, γιατί τον λένε και Άγγελο.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, δεν μου πήρες να μου πεις χρονιά
0: πολλά.
1: Και του λέω, ρε Σταυράκι, όχι, δεν μου ζήτησε δώρο το παιδί, να τον πάρω να τον ευχηθώ. Και του λέω, Σταυράκι, δεν γίνεται κάθε φορά να μας θυμά. Ο δικός μου είναι Γιώργος Παναγιώτης. Ο άλλος είναι Σταύρος Άγγελος.
0: Μάνι-μάνι
1: είναι τέσσερις γιορτές.
2: Τέσσερις γιορτές.
1: Να θυμάμαι τέσσερις γιορτές, δηλαδή.
0: Δύσκολο.
2: Έχουν γίνει παρεξηγήσεις. Μην ακούς τον Ουγγαρέζο τώρα που λέει έτσι. Ναι. Δεν το ζητάνε έτσι οι πεθέρες, αγάπη μου, το όνομα. Εγώ θα το πω. Πες και το. Να, η θεία είναι ένα, ακούει πάντα, η θεία μου είναι ένα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, θεία.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, και ας γράψει, η πεθερά της δεν ήρθε στη βάφτιση, ρε, του πρώτου της εγγονιού. Γιατί δεν βγήκε το όνομά της. Το είχαν τάξει το παιδί στον Γιώργη, το βγάλανε Γεωργία. Και δεν ήρθε στη βάφτιση, ρε φίλε, επειδή δεν την είπανε Βαρβάρα. Μα θα πούμε το επόμενο, λέει. Να είμαστε γεροί, θα κάνουμε παιδιά, θα πούμε το επόμενο.
0: Και δεν μου αρέσει το Βαρβάρα καθόλου.
2: Κατάλαβες. Γιατί παίρνει το μέρος της πεθεράς, αλλά δεν λέει και το.
1: Δεν το ξέραμε, ρε Βασίλη, να σου δείξουμε και την ληξιαρχή. Την άκρησή σου δεν στο φορτούνι.
0: Να βάγει από ό,τι καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα ημέρα. Εσείς θα έχετε όπως και να έχει μανούρες σε βαφτίσια. Δεν μπορεί.
2: Μας έχουν στείλει.
1: Μωρή, εσένα λέω, εσένα, νυφή. Τι σε πειράζει να βγάλεις το όνομα της πεθεράς σου. Κακομαθημένη. Ας το διάλογο.
3: Πρωινά Ναυάγια.

0: Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949. Εγώ προσπαθώ να αποφύγω αυτά που πετάνε εδώ στο στούντιο. Και ατάκες και μπουκάλια μεταξύ τους. Ηρεμήστε λίγο.
1: Παίζουμε μπουκάλια με τον Κούπερ. Παίζουμε μπουκαλάδα με τον Κούπερ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε αυτό, πες μου τι σου χρωστάω, να υπάρχει μια ερωταπόκριση. Δηλαδή να λέει η Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, να απαντάει ποιο ήταν, μου χρωστά τον Αύγουστο.
2: Αχ, ναι, να γίνει και αυτό με το μου χρωστά σε έναν Αύγουστο.
1: Ναι, περάσαμε δύσκολο καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι. Ναι, τέλος πάντων. 6-9-37-949-949 στο Viber είναι τα πρωινά ναυάγια και εσείς όλοι μαζί τραβάμε κουπί και βουλιάζουμε εδώ μέχρι τις 10 ώρα το πρωί. Οπότε θα σας αφήσουμε να ξεκινήσετε τη μέρα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Είναι το θέμα ημέρας. Τι είναι?
2: Συζητάμε για το θέμα ημέρας. Έχει στείλει ο κόσμος, ανταποκρίθηκε πολύ στο 6-9-37-949-949. Μιλάμε για μανούρες που έχουν προκύψει με τα ονόματα. Με το τι όνομα θα βγάλει το παιδί, αν θα βγάλει την πεθερά, θα βγάλει τον πεθερά.
0: Όλο και κάτι θα σας έχει τύχει. Όλο και κάτι θα σας έχει τύχει. Έχει στείλει η Χαρά, ας πούμε, μήνυμα και λέει: έχω τύχει σε βάφτιση που λέει ο παπάς το όνομα αυτού αντί. Και μιλάει ο, λέει ο νονός και μπερδεύεται από συνήθεια. Αντί να πει το όνομα που του είχαν πει να πει, είπε το δικό του. Και αναγκαστικά το παιδί βγήκε Αλέξανδρος. Ενώ ο στολισμός ήταν Δημήτρης.
1: Οι κανόνες στη βάφτιση που εγώ κάνω ένα μικρό σεμινάριο στο οποίο βαφτίζει είναι: βάζεις λάδι παντού. Παντού! Στα μάτια, μέσα, στα αυτιά.
0: Ωραία.
2: Ναι,
0: παντού.
2: Ναι.
0: Ναι, μην το πεις.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ναι.
1: Το βάζεις. Και επίσης το όνομα. Ό,τι πει ο νονός, παιδιά.
2: Αυτός μπερδεύτηκε, σου λέει και το όνομα αυτού και νόμιζε ότι τον ρώτησε για το όνομα.
0: Και λέει πώς σε λένε, και λέω εγώ Βασίλειος. Και το έβγαλε το παιδί Βασίλειος. Ενώ ο στολισμός ήταν, λέει, Δημήτρης.
2: Τραγικό. Λοιπόν, η θεία μου είναι ένα, επιβεβαιώνει φυσικά ότι είναι αλήθεια. Και μάλιστα το παιδί το είχε τάξει ο γιος της, όχι η νύφη. Δηλαδή το είχε τάξει το παιδί της, κατάλαβες. Και μετά βγάλανε και την Μαρίλια δύο ονόματα. Γίνεται χαμός, παιδιά.
1: Εγώ λέω, ήρεμα θα το πω.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα. Ένα όνομα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Εκτός αν είναι.
0: Περίμενε.
1: Λέω, γιατί να στεναχωρήσεις ένα γονιό τώρα που είναι το λιγότερο που σου ζητάει.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο τι λέει η Στέλλα. Εγώ, λέει, δεν είχα πρόβλημα, λέει η Στέλλα, στο να βάλω το όνομα του πρώτου παιδιού του πεθερού. Αλλά μου κρατούσαν μούτρα για το δεύτερο. Δηλαδή, λέει, εγώ γονείς δεν έχω.
2: Μάλιστα.
1: Έχει δίκιο.
2: Και αν Δημήτρη ο πεθερός και η πεθερά μια ζωή κάνουν τη ζωάρα τους, δεν έχουν τίποτα να κληροδοτήσουν στο γιο τους, ή ακόμα χειρότερα, αν έχουν κάτι, τα δίνουν όλα στον άλλο γιο. Να τα προβλήματα βγαίνουν. Ενώ οι γονείς σου είναι αυτοί που στηρίζουν συνεχώς και οικονομικά και με μαγειρέματα και με φύλαξη παιδιών και γενικώς σε όλα, δίνεις το όνομα στον πεθερό που το μόνο που τον νοιάζει είναι πώς θα περάσει καλά. Ενώ οι γονείς της νύφης έδωσαν και δίνουν συνεχώς ψυχή, λέει ο Άννα εδώ από τη Λάρισα. Τι γίνεται, Δημητράκη, σε στριμώξαμε?
0: Έχουν γράψει κατεβατά.
1: Παιδιά, εγώ είμαι λογικός άνθρωπος. Αν το επιχείρημα είναι λογικό, το ακούω. Έχει δίκιο η Ιωάννα τώρα, έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ να το δώσουν το όνομα των γονιών που σκίζονται, αλλά θα πρέπει να παραδεχτούν ότι, να παραδεχτεί ο σύζυγος ότι σκίζονται οι γονείς της νύφης περισσότερο. Να. Της σύζυγου.
0: Λοιπόν, η Βάσια σε καλωσορίζει, λέει: καλή αρχή. Μου λείψατε, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Και έχει και άλλο, λέει, παραλογισμό η κατάσταση. Τι? Με το δεύτερο παιδί που έχει το όνομά του, αλλά δεν του κάνει γιατί δεν είναι ο πρωτότοκος, άρα ούτε με το δεύτερο έχει σχέση.
1: Ναι, ναι. Εμένα οι γονείς μου, να ξέρετε, είναι. Το πρώτο που γεννήθηκε ήταν η μάνα μου και δώσανε του παππού. Του παππού του μπαμπά, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Που ήταν Γεώργιος, Γεωργία τη βγάλανε.
0: Ναι.
1: Μετά το δεύτερο βγαίνει το αγόρι και το βγάζουν και αυτό Γιώργο. Αφού Γιώργο θέλανε από την αρχή.
2: Πού το πας?
1: Και για σου λέει, κάτσε, μήπως δεν βγει και βγει πάλι κορίτσι. Και βγάζουν για σιγουριά την πρωτότοκη Γεωργία. Και βγαίνει ο δεύτερος αγόρι και βγάζουν και άλλοι. Δύο αδέρφια, Γιώργος και Γεωργία. Επίσης, του κουμπάρου μου, όταν γεννήθηκε η αδερφή πρώτη, υπόθηκε η εξής ατάκα. Άλλες εποχές. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Έτσι τα μάθανε.
2: Για πες την ατάκα.
1: Είστε έτοιμοι?
0: Ναι. Όχι.
1: Πάει πεθερά στην ύφη που είχε κάνει το κορίτσι.
2: Ήδη συγχύζομαι.
1: Την πιάνει συγκαταβατικά και της λέει: δεν πειράζει. Δεν πειράζει, της λέει. Θα πλένει τα ρούχα. Θα πλένει τα ρούχα του παιδιού που θα έρθει. Το παιδί είναι το αγόρι.
2: Τραγικό.
1: Τραγικό, τραγικό. Αλλά εντάξει, έτσι ήταν οι εποχές τώρα κι εσύ. Μην κάνεις έτσι. Μην μου βγάλεις το στόμα σου.
2: Δεν μπορώ. Με τις φαρμακόγλωσσες πεθαίνει.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κρίνεις τώρα με κριτήρια του σήμερα το τότε. Τότε αυτές ήταν αντιλήψεις. Κακός. Αλλάξανε, βελτιωθήκαμε, εξελιχθήκαμε, προχωράμε.
2: Λοιπόν, να διαβάσω άλλο ένα. Γιατί γίνεται χαμός εδώ. Έχω δύο παιδιά. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Φίλιππος και Στέλλα, άσχετα. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
2: Περίμενε να τελειώσω αυτό.
1: Είναι ωραία για το Σύνστα.
2: Περίμενε να τελειώσω.
0: Μην βιάζεσαι.
2: Οι γονείς μου, λέει, με παρακάλεσαν γιατί δεν τους άρεσαν τα ονόματά τους να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά μια ζωή με ένα άσχημο όνομα. Ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζω ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας, κάτι πάει λάθος.
0: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
0: Ωραία, για συνέχισε.
2: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με το.
0: Όχι, δεν τη θέλει.
1: Μα τι διακυμάνσεις πέρασε η ψυχολογία.

0: Μόνος σου.
1: Συγγνώμη, ναι, ναι, εγώ το ζήτησα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Μιχάλη μου, Μιχάλη συναδελφός. Λοιπόν, όχι, τρελάθηκα τώρα. Άρα, δεν σα νοιάζουν τα παιδιά σα, σα νοιάζει ο ανταγωνισμός. Γιατί τι λέει εδώ, τι μα είπαν τα μηνύματα, ότι αν κάνει πίσω το πεθερικό, τότε και εγώ θα κάνω πίσω. Αλλά εφόσον εκείνοι θέλουν να βγει το όνομά του, θέλουμε και εμεί να βγει το όνομά μα.
2: Έχει ένα point αυτό. Είναι θέμα εγωισμού.
1: Άρα, ναι, δεν βάζει όμω το παιδί πρώτο. Μη μου τσαμπουνάτε το παιδί και το όνομα του παιδιού κτλ. Και αούα. Έλα, Μιχάλη μου, συνέχισα, αγόρι μου, δεν έχω χρόνο.
2: Α, συνεχίζουμε, ωραία.

0: Εγώ τώρα στον άχαρο ρόλο, μετά το Μιχάλη Χατζηγιάννη, και αφού έχουν νεύρα εδώ πέρα στο στούντιο, ειδικά ο Ουγγαρέζος δεν μιλιέται, παιδιά, θα σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χάλασε το κινητό σου. Είναι η πιο λάθος στιγμή. Λοιπόν, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Περισσότερα μαθαίνεις στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Συνήλθες.
1: Μα άδικο έχω! Άδικο έχω!
2: Τώρα γιατί έχεις νευριάσει?
1: Να στείλουν τα μηνύματά τους.
3: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: μετρήσεις για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.

0: Energy.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή του χαπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Καλημέρα σας από τον πάτο του ραδιοφωνικού βυθού. Εδώ είμαστε με τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Είναι και ο Αλέξανδρος εδώ, ο Βλαχαδάμης. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχετε φουντώσει με τα μηνύματα. Ελάτε να τσακωθούμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως.
12: Εσένα τα έχουν βάλει όλοι.
11: Επίσης, με ενημερώνουν από το κοντρόλ και θα σας ενημερώσω και με τη σειρά του ο Βασίλης ότι η κίνηση έχει πήξει. Οπότε, αράξτε εδώ στα ναυάγια και βγάλτε το, ξεσπάστε πάνω μας. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας και back to school σημαίνει Μασούτη. Όπως και η καθημερινότητά μας σημαίνει Μασούτης, η οικογένειά μας είναι ο Μασούτης, γιατί εκεί χωρίς άγχος θα αποταθούμε όταν χρειαζόμαστε τα βασικά. Τα βασικά και κάτι παραπάνω. Σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόρι και πολλά ακόμη. Με μεγάλη ποικιλία και προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε και για την καθημερινότητα της οικογένειας, όλα όσα χρειάζεστε μόνο στο Μασούτη. Εδώ και 50 χρόνια. 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας, τεράστιο το δίκτυο πια και μεγάλη η αγκαλιά. Μάθετε περισσότερα στο Μασούτης.gr και στο Μασούτης και κατεβάστε το Μασούτης Application.
13: Για να δούμε το ηχητικό που μας έστειλε η Ηλέκτρα ή παραλίγο Αλεξάνδρα.
14: Καλημέρα παιδιά, από ό,τι μου έχουν πει, εγώ αντί για Ηλέκτρα θα ονομαζόμουν Αλεξάνδρα. Γιατί έκανε λάθος ο νονός μου και την ώρα που είπε ο παπάς και το όνομα αυτού μπερδεύτηκε και αντί να πει Ηλέκτρα είπε Αλεξάνδρα που ήταν η αδερφή του. Αλλά ευτυχώς δεν το άκουσε ο παπάς και φώναξε η νονά μου Ηλέκτρα και έτσι πήρα το σωστό όνομα. Αλλιώς θα με λέγανε Αλεξάνδρα.
12: Τώρα, η αδελφή του του ήρθε την ώρα του ονόματος.
13: Σαν να πάω εγώ τώρα που βάφτισα τη μικρή τη Μαρία και να πω να μπερδευτώ και να πω Κωνσταντίνα. Πώς μπερδεύεσαι?
12: Έλα ρε.
11: Άκου, εγώ στο λέω από τη δουλειά μας. Γι' αυτό στο διάλειμμα δεν στα διαλύματα δεν κάνουμε ποτέ πλάκα με κάτι που δεν πρέπει να πούμε. Όταν σου λένε κάποιοι συνέχεια ή εσύ το λες στον εαυτό σου, δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το πω. Το λες. Υπάρχει ένα άλλο κίνδυνο. Εδώ η Νατάσα μου λέει και στην κόρη μου λέει, είπε ο νονός το όνομα της κόρης του. Αναστασία αντί για Αντωνία.
13: Εντάξει,
11: αλλά εντάξει, μας έκανε λέει τη χάρη ο παπάς. Απαγορεύεται.
12: Ρε φίλε, μοιάζουν. You have one job.
13: Ρε παιδί μου, μοιάζουν
12: ένα
13: Αναστασία
12: όνομα
13: με Αντωνία.
12: Έχεις να δώσεις. Είναι δυνατόν να μπερδεύεις το όνομα? Αυτή τη δουλειά έχεις να κάνεις. Πας και γίνεις ζωνανός και λες το όνομα του παιδιού. Θα μπερδέψεις το όνομα, ρε παιδιά, τώρα μην με τρελαίνετε.
11: Εξαλήν. Έχουμε κανένα μήνυμα να διαβάσουμε?
13: Τώρα μισό λεπτό.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Ποιος θα μιλήσει, λέει, για την ατελείωτη κίνηση της μεταμόρφωσης? Θα μιλήσω τώρα εγώ. Έχει.
11: Μεταμόρφωση, οι παλιές κουκουβάουνες.
13: Ναι, Μπράβο, εκεί είναι. Έλα ρε Ουγγαρέζο, πόσα ξέρεις. Λοιπόν, εδώ πέρα στη μεταμόρφωση όντως έχει κίνηση και από το Ζεφύρι προς το Μαρούσι αν είσαι στην Αττική Οδό και από τη Λυκόβρηση προς τη Νέα Ιωνία αν είσαι στο ποτάμι. Γενικότερα, ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος από κάτω χαμηλά από την Ιερά Οδό μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση. Οι Κηφισίες και στα δύο ρεύματα, χαμός ανάμεσα από το Μαρούσι και το Ψυχικό, το κέντρο ξύσκατο. Λοιπόν, χαμός και αν πηγαίνεις από τη Βουλιαγμένη προς τους Στήλους. Γενικότερα, η συγκρούση στο ανέβασμά της είναι με κίνηση, Φιλολάο, Ημιτού στο κέντρο και η Πειραιός μετά τον Γκάζι. Υπομονή, παιδιά, δεν έχω τι να πρωτοπώ.
11: Και να βάγει.
8: Ημιτή, ο καιρός σήμερα.
11: Πεθαίνω.
15: Κύριε και κύριοι, σας μιλάει ο Ηλώτης Αεροσκάφους. Μέσα από το cockpit. Go ahead, go ahead. We are cleared for the golf. Έχουμε άδεια για να απογευθούμε. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι θα κάνει λίγη ψύχρα εκεί που φτάνω στον προορισμό μας.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, στο ρυθμό 949. Είναι τα πρωινά ναυάγια. Έτσι. Που μαλώνουν τώρα.
1: Ναι,
0: συνεχώς.
1: Έχουν πάρει, παιδιά, χαρακόμματα. Αθήνα μου και Αθηνά μου, θα μπορούσε να λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 6937 949 949 στο Viber. Μπείτε, πάρτε κι εσείς το όπλο σας εντός εισαγωγικών και αφού είστε κολλημένοι στην κίνηση, ελάτε να συζητήσουμε. Συζητάμε για μανούρες και φασαρίες στις βαφτίσεις.
0: Αθηνά, σε θέλω ψύχρεμη. Ναι. Η Στελίνα έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει: άσχετα με το αν σέβομαι ή εκτιμώ τους γονείς του άντρα μου, σε παρένθεση. Δεν. Θα τους ευχαριστώ πάντα γιατί κάναν τον άντρα μου.
2: Ωραία, έτσι. Βεβαίως.
0: Ήμουν έγκυος στο πρώτο μας παιδί. Κάνουμε μια συζήτηση για το όνομα. Του λέω του άντρα μου πως ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει, αν θέλεις να βγάλουμε τους γονείς σου κανένα πρόβλημα, το θεωρώ και σωστό. Και χαμογέλασε και δεν της είπε τίποτα ο άντρας της εκείνη τη στιγμή. Όταν μάθαμε το φίλο του παιδιού, πήρε μπροστά μου τη μαμά του τηλέφωνο και της είπε: μαμά, να μαζίσει η μικρή τάδε. Παράδειγμα, ναι. Χάρη τη λέγανε Μαρία, την, ναι. ξέρω εγώ, παράδειγμα, χρησιμοποιώ ναι. ένα όνομα την πεθερά. Okay. Και κλείνει το τηλέφωνο και μου λέει, της το χρωστούσα.
2: Δεν το είχαν συζητήσει δηλαδή από πριν.
0: Είχαν συζητήσει στο παρελθόν ότι δεν θα είχα πρόβλημα αυτό.
2: Άλλο δεν θα είχα πρόβλημα. Ναι. Αυτό τώρα έγινε. Εγώ δεν θα μιλήσω.
1: Δεν επαναλάβα. Όχι, να συζητήσει. Να μην
2: μιλήσει.
1: Να μην φωνάζει, σου είπα.
2: Θα συγχυστώ, αγάπη. Λοιπόν, θα συγχυστώ. Αυτό λέω ακόμα.
0: Δεν μπορεί να εκφραστεί αλλιώ.
1: Μα είπε ότι δεν επανέλαβε τη συζήτηση. Η συζήτηση είχε γίνει. Γιατί του είπε. Παλιά. Και του είπε ότι το παιδί όποιο είναι από τους γονείς που
0: αυτός.
1: Δεν τους χωνεύω κιόλας, αλλά επειδή σε κάνανε.
0: Ναι, αυτό το τσίπησε, το αποθήκευσε και το εκμεταλλεύτηκε την κατάλληλη στιγμή και την έφερε εξαπρόπτω όμως και τους το πέταξε.
1: Να της πει ένα σίγουρα εντάξει, το έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, ναι, είναι σοβαρό.
1: Έλα, παιδιά, εντάξει.
2: Τι Δημήτρη, τι λες. Δημήτρη, τι λες.
0: Πάμε για τα
2: Δημήτρη.
1: Έλα, έλα.
3: Μα κάνει ούτε.
4: Σιγάν! Μάθημα, ξέρει.
5: Ελέγει,
6: ελέγει. Ναυαγή.
0: Hello.
6: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
6: It's time for English.
2: Oh.
6: Welcome, welcome. Please have a seat.
2: Yes.
0: Hello.
6: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hey,
6: hello. Hello. Παρεπτόντως έτσι και σαν μια ψηλή είδηση, να ξέρετε ότι Ουαλία, Σκωτία και Ιρλανδία αντιτίθενται στην Βρετανία και τις λένε τα κάνετε σαν τα μούτρα σας με τον Brexit. Αυτό μας στήχησε οικονομικά και από εδώ και πέρα θέλουμε αυτοδιάθεση. Να αποφασίζουμε εμείς για την εξωτερική μας πολιτική. Άσχετο και σχετικό.
2: Α, νόμιζα για την προφορά.
6: Για τη δική μας προφορά. Οκ, welcome. Θα κάνουμε. We're going to discuss today about the phrasal verbs.
2: Do you know what? Phrasal verbs.
6: Do you know. Κοιμήθηκε όλος.
0: Όχι, δεν κοιμήθηκε.
6: Τι είναι τα phrasal verbs, λοιπόν.
0: Προσπαθώ να μάθω την προφορά. Να συγκεντρωθώ στην προφορά.
6: Phrasal verbs.
2: Είναι αυτά που δεν κλείνονται.
6: Είναι φράσεις που αποτελούνται ακριβώς από αυτό που λένε, από ένα ρήμα και μία πρόθεση και σημαίνουν κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
6: Ας πούμε, για να ξέρετε, φροντιστήριο για τα phrasal verbs είναι το τραγούδι του Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
2: Okay.
6: Give up είναι give, είναι δίνω, up πάνω. Μαζί το give up όμως σημαίνει κάτι άλλο.
2: Παρετούμε.
0: Θα σε παρετήσω.
6: Παραδίνομαι.
2: Ναι, παραδίνομαι.
6: Never gonna give you up, never gonna let you down.
0: Let σε down. Αφήσω κάτω.
6: Αφήσω κάτω είναι στην κυριολεξία. Τι σημαίνει το phrasal verb let down?
2: Να μην πέσει ψυχολογικά.
0: Απορρίψω.
6: Όχι, απογοητεύσω.
2: Μάλιστα.
6: Α, λένε ρε.
2: Ναι, τι να πούμε, αφού μα δίνει τα πράγματα.
0: Τι λένε οι Άγγλοι.
6: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Πάμε σε κάτι πιο απλό. Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μία κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση.
2: Ναι.
0: Ναι. No, no, no.
6: Αθηνά is beautiful.
0: No, no, no, no.
2: Τι νόρε.
6: Ακούστε με λίγο, να
2: κάνω. Τι νόρε.
6: Αθηνά is beautiful.
0: Ναι.
6: Isn't she?
0: Είναι λοιπόν, αυτό που λέμε, δεν
6: θα
0: είναι.
6: Θα λέω εγώ και εσείς θα κάνετε την επιβεβαίωση. Γελάει
2: yes,
6: ο Αλέξανδρος.
0: Δεν είναι, αυτό
2: yes,
0: είναι.
2: Yes, είναι η απάντηση.
6: Έλα.
2: Yes, is.
6: Ναι.
2: Of course.
0: Άρα και εμείς το κάνουμε αυτό, στα ελληνικά.
6: Βασίλης isn't hungry.
0: I am hungry.
6: Ίσχυ.
2: Ίσχυ.
6: Ίσχυ. Όχι, I am hungry, ρε.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Και εμείς το κάνουμε αυτό.
2: Λέει
0: αυτό
2: τον
0: καημό
2: του.
0: Όχι, ρε, αυτό δεν είναι. Ότι δεν είναι ωραία η Αθηνά σήμερα. Αυτό είναι.
6: Όχι, η Αθηνά είναι ωραία σήμερα. Δεν είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
6: Ωραία, πάμε.
0: Να την έλα.
6: Okay.
0: Ναι, okay.
6: After the show, we have
2: what?
6: Air check with Despina.
0: Don't we have?
6: Yeah.

0: Στέλλα καλή φέτος, υπεύθυνοι είμαστε που μόλις ακούσαμε.
1: Με τον.
2: Με τον Φέρι.
0: Μπράβο,
2: Φέρι,
0: το Θοδωρή Φέρι. Λοιπόν, για διόρθωσε τώρα που τα κάνει σαν τα μούτρα μας.
1: Πω, παιδιά, συγγνώμη, έκανα τεράστιο λάθος.
0: Θα σας πω το disclaimer. Παιδιά, δεν έχετε απαιτήσεις από τα ναυάγια.
1: Ναι, να περιμένετε.
0: Τα κάνουμε όλα λάθος. Mm. Γι' αυτό και βουλιάζουμε μαζί. Μαζί τραβάμε το
1: εντάξει,
0: κουπί.
1: Εντάξει, έκανα λάθος μία τονιμία. Αντί να πω του, αντί να πω μου, μάλλον είπα του. Δεν γράφει εδώ.
0: Παιδί μου, κοιτάμε στα μικρά ναυάγια, δεν λέμε μόνο λάθος απαντήσεις. Είμαστε για το λάθο.
1: Μικρό λαθάκι. Δηλαδή, αντί του, είπα μου.
2: Όταν είδα.
1: Λέει, όταν είδαμε το φίλο, πήρε την μαμά του, είπα εγώ. Όχι. Πήρε την μαμά μου, έγραφε η Στελίνα. Άρα ο κύριος πήρε τη μαμά της,
2: δηλαδή χωρίς να της πει
1: την πεθερά του, και της έδωσε το όνομα.
0: Επειδή είχε εκτιμήσει
1: τη συζήτηση.
0: Τη συζήτηση που του είχε πει η γυναίκα του, ότι εγώ μπορεί να μην είμαι και η καλύτερη μου άνθρωπη γονή σου, αλλά επειδή σε έκαναν, θέλω να δώσω το δικό του όνομα.
1: Χωρίς την τσάμπα τον βρίζαμε.
0: Το θυμότανε λοιπόν και παίρνει τη μητέρα της και της λέει: το δικό σας όνομα θα βγάλουμε και μόνο ξέρω εγώ.
1: Τώρα είναι καλό, Αθηνά.
2: Δεν είναι. Τώρα είναι τζέντλεμαν. Μα συγγνώμη τώρα, άλλο αυτό.
0: Λοιπόν,
3: ρυθμό 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
8: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
9: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
13: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
14: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
15: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι,
20: Κτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
21: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
22: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
23: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
22: Ροδίον τι?
23: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
22: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
23: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
22: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
24: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
25: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
26: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
27: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
28: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία. Μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες, μείον 10%.
1: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
9: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν πιστεύω να έχετε. Είναι τα πρωινά Ναυάγια, είναι ο ρυθμός 949. Δεν πιστεύω να έχετε καμία αμφιβολία ότι σήμερα στη λέση των χαμένων μαπών φυσικά το θέμα, η λέξη είναι το βαφτίσι.
11: Όχι βέβαια.
10: Έτσι δεν είναι.
11: Αυτονόητο.
10: Σας το λέμε από τώρα. Γράψτε ποιηματάρες σήμερα να ξεκινήσει η απαγγελία. Γιατί έχουμε και δωράρα φανταστική. Βαφτίσι. Το βαφτίσι.
12: Αυτή είναι η λέξη που
11: πρέπει. Έρε τη βαφτίσι έχει να πέσει.
10: Θα πέσει πολύ βαφτίσι. Ναι, το ξέρω εγώ. Είχα και το προαίσθημα. Λοιπόν, πάμε λίγο σας παρακαλώ στα μηνύματα. Έχουμε από βαφτίσια. Μανούρα σε βαφτίσια.
12: Έχει γίνει ένας χαμός με τα βαφτίσια σήμερα, να ξέρετε. Ο κόσμος μπορεί να είναι σταματημένος στην κίνηση. Ευχαριστούμε που ακούτε πρωινά Ναυάγια.
10: Ευχαριστούμε.
12: Βρίσκει και χρόνο όμως να γράψει.
10: Ωραία.
11: Είναι γεγονός, λέει ρε, ότι γίνεται χαμός με τα ονόματα των παιδιών. Στη δική της οικογένεια υπάρχει ηρεμία. Εγώ έδωσα, λέει, στο πρώτο μου παιδί και τα δύο ονόματα των γιαγιάδων, αλλά δεν είχα καμία απέτηση από κανέναν παρόλο που είχα μανιάτη πατέρα. Όλα καλά. Ηρεμία.
12: Και εμείς, τέσσερα αδέλφια και οι τέσσερις βγήκαν.
10: Οι μανούρες προκύπτουν όταν κάποιος ορθώσει ανάστημα.
12: Αυτό είναι.
10: Και λέει ο άλλος, ο οποίος στην αρχή δεν είχε καμία πρόθεση να τσακωθεί. Γιατί εσείς και όχι εμείς? Εκεί γίνεται στον ανταγωνισμό, γίνεται η μανούρα.
11: Εκεί γίνεται το πρόβλημα.
10: Ενώ αν δεις τον άλλον συγκαταβατικό, λες και εσύ και εμένα δεν με νοιάζει, μωρή, κάτω τι θέλετε.
12: Μπράβο.
11: Όπως πριν ο Γιώργος που λέει, από ποια Γεωργία δεν βγάλες το όνομα, από μένα ή από εσένα? Ποια Γεωργία?
12: Πρέπει να γράψεις το στολισμό πάνω. Γεωργία της πεθερά, σε παρένθεση.
10: Γεωργία Α ή Γεωργία Β.
12: Έτσι είναι. Ξαναπιάνω συνέστημα για να διαβάσω. Α, δεν έχουμε να διαβάσουμε όλα ένα.
11: Περιμένω και διαβάζεις.
12: Αχ, ξεκινάει έτσι το μήνυμα.
10: Σαν τον Ευαγγελάτο που σταματάει ό,τι λέει για να δώσει τα 8 χιλιάρικα. Με αναστεναγμό. Προχθές ξεκίνησε η εκπομπή έτσι.
12: Ήταν βαρύ το κλίμα.
11: Γιατί το δώρο είναι ευχάριστο.
12: Εγώ είχα, λέει, δύο μεγαλύτερα αδέλφια αγόρια. Μια χαρά τα πήραν τα ονοματάκια των παππούδων. Εγώ όμως πήρα και από τις δύο γιαγιάδες. Βαρβάρα Ευαγγελία. Πόσο με μπισούσαν. Ωραία και τα δύο.
10: Ωραία.
11: Ψυχραιμία, παιδιά.
10: Όχι ηρεμία.
11: Έλα.
13: Ηρεμία.
10: Καλά, ηρεμία.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν είσαι εντάξει. Στο ρυθμό 949, πώς να είσαι, αφού ακούς πρωινά ναυάγια.
1: Έτσι. 6-9.
2: Κάτσε, γιατί έκαμε μια κουβέντα.
1: Δεν ήταν εντάξει. Αν σα το είπα, δεν ήταν. Βέβαια, επειδή το λέμε για το κάρμα και πώς έρχονται τα πράγματα. Διάφορα περιστατικά.
0: Έχουμε μείνει τώρα εννοεί, έτσι δεν λέγεται.
1: Ναι. Μην κάνει ποτέ κακό, γιατί έτσι έρχεται χωρίς κάποιο να σου το φυλάει. Δεν χρειάζονται εκδικήσει. Έρχονται, αυτά γυρίζουν. Έτσι ακριβώς λοιπόν αυτό που σας έλεγα τώρα, αγαπημένα μου ναυάγια, τώρα σας το συζητήσετε. Την πάτησε ακριβώς έτσι από έναν από τους λίγους ανθρώπους που είχε παραπάνω θέση από αυτόν και έπαιξε την ίδια μπάλα που είχε παίξει και εκείνος με μένα.
0: Όσοι μην ξέρουν, δίνετε σημασία, λέμε.
1: Οι παλιοί μάπες καταλαβαίνουν τι λέω. 6-9-37-9-49-9-49. Καταλαβαίνετε, πείτε την άποψή σας για οποιοδήποτε θέμα. Έχω και άλλα θέματα, αλλά επειδή τώρα είναι η ώρα, η ιερή ώρα που εχθρεύεστε ο ένας τον άλλον, ραδιοφωνικά μισείτε ο ένας τον άλλον.
2: Όπως όταν παίζει ΕΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς.
2: Θα τα ζήσουμε αυτά, θα έρθουν αυτές οι μέρες.
1: Θα έρθουνε. Πρέπει να βάλουμε και τα αθλητικά μας. Θα δούμε, πρέπει να συζητήσουμε. Τέλος πάντων, είναι το Ούγκα Challenge που εσείς θα δούμε ποιος. Έχουμε μία νίκη ήδη του Βασίλη. Να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα και την Παρασκευή ο χαμένος όλης της εβδομάδας, δηλαδή αυτός που θα συγκεντρώσει τις λιγότερες νίκες,
0: θα
1: υποστεί μία δοκιμασία. Ηρέμησε. 6-9-37-9-49-9-49, κάτι έχω στο μυαλό μου που έχει σχέση με γύμνια.
2: Όχι, παιδιά.
0: Όχι, θα το κάνω. Θα χάσω.
1: Όχι, ήταν. Ούγκα Challenge. Ήταν αστείο, δεν θα μπορούσα ποτέ να σας ξεγυμνώσω. Είπαμε να δουλέψουμε. Είπαμε να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε και τις δικές σας ιδέες, αγαπημένα μου ναυάγια. 6-9-37-9-49-9-49. Τι να κάνει ο χαμένος την Παρασκευή. Θέλουμε κάτι ιδιαίτερο εξευτελιστικό, όχι όμως που να φύγει την αξιοπρέπεια.
2: Ότι ο άλλος τσίπησε και λέει, εγώ το κάνω.
0: Θα σε αφήσω να κερδίσεις.
1: Γιατί κάνει τη διατροφή τώρα και έχει πάρει τα πάνω. Λοιπόν, κύριοι και κυρίες. Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
1: Η κατηγορία η σημερινή και εσείς, αγαπημένα μου ναυάγια, μπορείτε να συμμετέχετε από το αυτοκίνητο. Είναι λαδερά φαγητά. Βασίλη!
0: Φασολάκια.
1: Ναι, πράσινα.
2: Μπάμιες.
1: Ναι.
0: Αρακάς.
1: Ναι.
2: Γεμιστά.
1: Ναι. Έχει τρελαθεί.
0: Ωραία, αγκινάρες.
1: Ναι. Και άνηθος πάει πολύ.
2: Μπριάμ.
1: Ναι.
0: Τουρλού.
1: Το ίδιο σε κατσαρόλα.
2: Το ίδιο είναι, πάμε.
1: Το ένα σε κατσαρόλα, το
0: άλλο.
1: Όχι, το παίρνω σωστό. Το παίρνω σωστό.
2: Πάλι.
0: Τι λες, καλέ.
1: Έλα.
2: Ωραία, η Mamba LD.
0: Τι λες, μωρέ, το η Mamba LD δεν είναι λαδερό.
1: Σήμερα.
2: Η Mamba LD προχώρα. Όχι, στο φορτούνι μίλησα, δάσκαλε, συγγνώμη.
0: Τι βλέπεις?
2: Δεν έβγαλα γλώσσα.
0: Τι βλέπεις, προκαλεί.
1: Προκαλεί.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το η Mamba LD δεν είναι λαδερό.
1: Είναι.
2: Δεν έχει κοιμάτο η Mamba LD. Τώρα σύνελθε, θα μου πει για λαδερά φαγητά. Τώρα τα σχαίνομαι όλα. Όλα τα σχαίνομαι, δεν ξέρω τίποτα.
0: Τι είπαμε.
1: Τι είπαμε.
0: Ωραία, γρήγορα να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: 5-4!
0: Κολοκυθάκια, όχι.
2: Τι κολοκυθάκια.
1: Τι κολοκυθάκια.
0: Βραστά.
2: Ναι,
1: όχι, δεν είναι λαδερό.
2: Ευχαριστώ.
1: 3-2-1.
0: Μπράβο, Αθηνούλε.
2: Thank you. Επιτέλους η εκδίκηση του Μπριάμ.
1: Μην ξεχνάτε να στέλνετε, μάλλον να γράφετε ποιήματα και θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Η λέξη είναι το βαφτίσι.

0: θέλω εγώ με σένα από τον Γιώργο το Σαμπάν. Γεια σου Γιώργα ρε. Τον έχω και πολύ γούρι να ξέρετε τον Γιώργο. Και κάνει και πολύ ωραίο live ο Γιώργος.
1: Βέβαια.
0: Με το Μακρόπουλο νομίζω θα είναι φέτος. Αλλά μπορεί και όχι.
2: Και, τέλος πάντων. Και πέρσι δεν ήταν.
0: Ναι, γι' αυτό
2: ναι,
0: το λέω.
2: Μπάστε
0: το εσύ τώρα. Ακούστε, αυτό είναι ο ρυθμό 949. Η εκπομπή είναι τα πρωινά ναυάγια. Mm-hmm. Είναι ο Βασίλης ο Φορτούνης, είναι η Αθηναία Φαλίδου. Και είναι και ο Αλέξανδρος
1: Σουγκαρέζο. Και ο Δημήτρης Σουγκαρέζο.
0: Τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε από πού ακούσατε την πιο unpopular opinion που έχετε ακούσει αυτό το μήνα. Είναι η εξής.
1: Ναι.
0: Και θέλω να είμαστε ψύχρεμοι. Αν σε κερατώσει. Και με αυτόν που είμαι αυτήν που σε κεράτωσε. Τα φτιάξουν. Μη ρέμισε, σε παρακαλώ, μην μου κάνεις τον Ευαγγελάτο.
2: Είναι τα χειρότερό μας τα κέρατα.
0: Προσέξτε. Αν σε κερατώσει και με αυτόν. Αλέξανδρε, μη γελάς, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και με αυτόν ή με αυτήν που θα σε κερατώσει. Είναι περισσότερο καιρό μαζί. Καλά έκανε και σε κεράτωσε.
1: Μετά εκ των υστέρων, λες, ε.
0: Ναι. Δεν ήταν για να είστε μαζί. Γιατί αν είσαι 7 μήνες με έναν άνθρωπο και φεύγει και πάει σε έναν άλλον και είναι 3 χρόνια μαζί, σημαίνει ότι καλά έκανε και πήγε γιατί με αυτόν έπρεπε.
1: Όχι ότι θα πω και μπράβο και του μου αρέσει, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέω.
2: Έχει δηλαδή, ένα δηλαδή, πω, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, γι' αυτό βασανίζομαι
1: δηλαδή,
2: τώρα.
1: Αλλά μέχρι να περάσει ο καιρός και να φτάσουν τα 3 χρόνια αντί 2 και να πεις είχε δίκιο τελικά, περίμενε. Αυτό ακριβώς.
0: Για σε παρακαλώ. 6, 9, 3, 7, 9, 49, 49, 49.
2: Άκου τώρα.
0: Βαράτε με.
3: Με στα χαράματα.

0: Εγώ ρε Κωνσταντίνε μου, αλλά εσύ τι ανάγκη έχεις, μια χαρά είσαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Έλα καλά, την οικογένειά του έχει κάνει, τις επιτυχίες τους έχει κάνει.
2: Τώρα όμορφος περάσει...
0: είναι ο κερατάς, όπου τον βλέπω ως και εγώ στον γουστάρι.
2: Έχουμε περάσει σε πεσημιστική φάση, μην δίνετε σημασία.
1: Έχει πέσει, μας έχει
2: πέσει
1: ψυχολογικά.
2: Μια συζήτηση.
1: Χάλια.
2: Γι' αυτό θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί κάθε Σεπτέμβρης είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Η Μπίκ είναι και φέτος δίπλα σου και έχει ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά, παιδιά, προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ, συμμετέχετε στον μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείτε πλούσια δώρα. Κράτησε και εσύ την απόδειξή σου. Μπες στο bigpavlabacktoschool.gr και ανέβασέ την για να δηλώσει συμμετοχή. Μπίκ, γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: Και αν σου χάλασε το κινητό ή ανέσπασε η οθόνη, οτιδήποτε και να έχει πάθει, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Τρομερό! Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Φυσικά με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Γιατί μιλάμε για Vodafone, περισσότερα θα μάθετε στα καταστήματα ή στο vodafone.gr.
0: Σκάρωσες στιχάκι, σκάρωσες στροφή που να έχει μέσα τη λέξη βαφτίσει. Για πάρε σιγά σιγά τηλέφωνο στο 2 10 68 35 7 22. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά, γιατί έχουμε δωράρα γευστικότα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω

0: αφήσεις για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.

0: για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Όχι απλά.

0: ανακοινωμένη δύναμη, 10% καθαρίνια συναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. 9 και 33 πρώτα λεπτά με την Αθηνά, τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο εδώ. Είμαστε τα πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949 και έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε τσιμπήσει πολύ με τα θέματα. Βαφτίσει είναι η λέξη,
13: ναι, ναι,
12: για τα ποίηματα, για την λέσχη των χαμένων μαπών. Με πολύ γευστικό και πολύ μανιτζέβελο ωραίο δώρο. Θα σου το πω, θα σου το πω αμέσως μετά. Τι θες να το πω τώρα? Ήρθες πάνω το κεφάλι σου το χάροντα.
13: Ναι, ναι.
12: Εντάξει, να το πω τότε.
13: Εν τω μεταξύ, να πω εγώ ότι η θεία σου είναι ένα, ναι, συμμετείχε στο διαγωνισμό, στο Ουγκα Challenge και μου λέει: Βασίλη, λαδερό είναι το ημάμ.
14: Ορίστε.
13: Με μάλωσε.
14: Το λέει και η θεία μου. Ναι.
12: Λοιπόν,
14: και ένα ημάμ.
12: Να πάρουμε τη θεία να πάμε για ψώνια στο Μασούτι.
13: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας καθημερινής στην καθημερινότητά μας, στη ρουτίνα μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Παρουσία καθημερινή με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Και σειρές ξεχωριστές προϊόντων, η μαναβική είναι όλα ελεγμένα και ένα προς ένα. Πατροπαράδοτα παραδοσιακά. Μασούτης 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
14: Πω, διαβάζω τα μηνύματα, παιδιά. Λέει ο Κωνσταντίνος, παιδιά, για να μην τους πούνε αχάριστους, βγάλανε και τα δύο ονόματα,
13: ναι,
14: από τα πεθερικά, Παναγιώτης Αθανάσιος, και τον φωνάζουνε Πανάθα. Αυτό σας λέω.
12: Έλα μωρή Πανάθα, αρρώστια.
14: Και να είναι Ολυμπιακός, λέει.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Μη γελάτε, θα σας κοπεί το γέλιο.
14: Γιατί?
13: Τουλάχιστον τους κάνουμε παρέα στους ανθρώπους, το ελπίζουμε. Στείλτε μας μηνύματα για το πώς περνάτε στην άνοδο του Κηφισού που είναι υποτελειαρισμένη. Τι κάνετε στην Πειραιώς που μου έστειλε ο Σταύρος, εμένα δεν έφτασε από Πετράλωνα Κολωνάκι σε 1 ώρα και 10 λεπτά. Λοιπόν, γίνεται χαμός γενικά στο κέντρο, χρειάζεται υπομονή και στην άνοδο της Κηφισίας και στον κόβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, αλλά και στο Γέρακα. Γενικότερα, ένα ποτηλιάρισμα συναντούμε τούτη εδώ την ώρα και στην παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Η υπομονή είναι μόλις Τρίτη.
16: Ahoy, Mimiti.
17: Ο καιρός σήμερα.
18: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε μέσα στο κόπκιτ, σας λέει ο πιλότος αεροσκάφους. Έχετε άμεση επαφή με το cabin crew. είναι εδώ γύρω τριγύρω. Μπορείτε να τους ψάξετε ό,τι χρειαστείτε. Είναι στις μας φανταστική ώρα.
12: Πες cross-check, cross-check.
18: Cross-check, cross-check. Λοιπόν, we are cleared to land σε πολύ λίγο. Έχουμε ένα hold short και line up and wait. 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία υψηλότερη σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα που θα κατέβετε θα βάλετε ένα ζακιτάκι, γιατί εγώ θα σας κατεβάσω κάτω χωρίς τα λαϊδρότα και δεν θέλω να μου μπουδιάσετε, θέλω να είστε προσεκτικοί.
13: Τώρα είναι η στιγμή, παιδιά, για να καλέσετε στο 210-68-35-722. Θέλουμε να γράψετε ποίημα με τη λέξη βαφτίση και να μας κάνετε να γελάσουμε.
14: Για πάμε, για πάμε!

0: σε προσέχουμε, Νατάσα μου. Φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο. Και ήρθε η ώρα για εσάς και την ποίησή σας.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Χάθηκαν οι μάπες στη σχεδία τους, αλλά συνεχίζουν να απαγγέλουν. Σήμερα το ποίημα έχει θέμα ή επασφαιρετώσει μέσα τη λέξη βαφτίση. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
2: Καλημέρα.

0: πούμε, μας έχει πιάσει τρέλα. Νόντα λέει τον πατέρα μου και το δικό σου ζήσει. Βλέπω να γίνεται χαμός σε τούτο το βαφτίσι. Κανόνισε κυρία μου να σε πάω Μιώντας. Αν δεν φωνάξει ο νονός, το όνομα είναι Νόντας. Και εσύ μου είπες ξέχνατε από μένα το νήσι. Αν δεν φωνάξει ο νονός, το όνομα θα με ζήσεις. Αν βγάλεις Νόντα το παιδί, στο λαδερό θα πήξεις. Και το δικό μου το κορμί δεν θα ξανααγγίξεις.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ δυνατός.
2: Άφησε και τα υπονοούμενά του. Σωστός Παύλος, ευχαριστούμε αγόρι μου, καλημέρα. Να σε καλά.
1: Ίδωλο.
2: Έχουμε αλλόν.
1: Ναι, βέβαια.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
3: Πώς είμαι παλιός μάπας να τονίσω, είμαι ο Πάνος.
2: Έλα ρε Πάνε. Τι γίνεται, πού είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Είμαι στο φορτηγό αυτή τη στιγμή, σταμάτησα για να παγγείλω.
2: Ωραίος. Από το φορτηγό της Νατάσα στο φορτηγό του Πάνου πάμε. Πολύ δυνατός.
3: Αυτό ήθελα να πω και εγώ πριν.
4: Είσαι έτοιμος?
3: Είμαι έτοιμος.
1: Δώσ' το.
3: Ο Κουμπαρούλης κάποτε έριξε ένα μαμίσι.
2: Μπράβο.
3: Κάποιο γεννήθηκε παιδί. Πάμε για βαφτίσει.
2: Έτσι.
3: Φίλοι μου έγιναν ονός. Το όνομα αυτής Χριστίνα. Για να το συνηθίσω, μου πήρε κανένα μήνα. Νονέ εδώ, νονέ εκεί, νονέ και παραπέρα. Που πάρε να θεμάσαι που σου βάλα και βέρα.
1: Έλα.
2: Ευγαλμένο από τη ζωή, παιδιά.
1: Πολύ.
4: Καλώς, πολύ καλή προσπάθεια.
2: Βιωματικό, ωραίος ο Πάνος.
3: Πολύ κορατά, γιατί είναι όντως η συμβία αυτή.
4: Αλήθεια.
1: Νονέ, εδώ, νονέ, εκεί, νονέ.
4: Λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστούμε πολύ και σε περιμένουμε οπωσδήποτε ξανά, εντάξει.
2: Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα, αδερφέ μας. Να είσαι καλά.
4: Επόμενος. Ναι.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Σταματία, λέγομαι.
2: Γεια σου, Σταματία. Από πού μας τηλεφωνείς, σε ποια περιοχή είσαι?
5: Από Εγάλεο.
2: Εγάλεο. Πάρα πολύ δυνατό Εγάλεο City. Λοιπόν, θες κάτι να, γενικά, αν θέλετε και κάτι να πείτε για αυτά που λέγαμε πριν, ναι, είσαι ελεύθερη.
1: Βέβαια.
2: Ναι, θέλεις να μιλήσεις, θες να απαγγείλεις, ό,τι γουστάρεις.
5: Ωραία, θα απαγγείλω.
2: Πάμε.
1: Ωραία.
5: Με φωνάζουν μπέμπα, μπέμπι και μικρούλι και μου τσιμπάνε όλη μέρα το μαγουλάκι, το αφράτο. Ήρθε η ώρα όμως να αποκτήσω όνομα επίσημο. Μπας και ησυχάσω και μερακλώσω στο τραπέζι το γεμάτο. Ελάτε να γελάσουμε και να με ακούσετε. Να κλαίω.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ήταν τόσο, ρε παιδί μου, απρόβλεπτο. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα.
2: Δεν ήξερες την επόμενη, τι να περιμένεις την επόμενη λέξη.
1: Άρα κερδίζεις. Γιατί αυτά θέλουμε.
2: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ
5: πολύ.
4: Το περίμενες?
5: Όχι,
4: λοιπόν, καλή όρεξη στο Wagamama.
2: Να πας να περάσεις ωραία με την παρέα σου.
1: Παιδιά, να πούμε για το Wagamama.
2: Να πούμε ότι καταρχάς είναι πολύ ωραίος χώρος. Είναι έτσι εκεί στον πάνω όροφο εκεί του, στο Golden Hall. Σωστό, δεν είναι, λέω.
1: Και στο Golden Hall, βέβαια, και στην Κηφισιά και στην Νεόλου.
2: Στο Golden Hall να πας. Λοιπόν, εκεί.
5: Στην
2: Νεόλου να βολεύει.
1: Στην Νεόλου να πας.
2: Να πας στην Νεόλου. Εγώ θα πάω στο Golden Hall. Λοιπόν, έχει ωραίο φαγητό με την παρέα σου και νέες γεύσεις και δοκιμασμένες και σούσι και ράμεν και πολυνησιακά και κινέζικα και γιαπωνέζικα.
1: Το κοκτέιλ, γιατί το ξεχνά το κοκτέιλ.
2: Έχει φοβερά κοκτέιλ, θα την κάνει ταράτσα και έχει και ωραίο κόσμο.
1: Έτσι. Καλά να περάσεις λοιπόν.
2: Καλημέρα.
4: Σε ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
4: Η Λέσκια επιστρέφει αύριο.
6: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
7: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Τι κάνεις.
1: Νίνο και Τζοσεφίν, τι κάνεις, στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Αλέξανδρος στην παρέα μας εδώ πέρα και όλοι εσείς. Και, και, ένα, και μια τηλεφωνική.
2: Ναι,
1: παρακαλώ.
3: Χαίρετε, τι κάνετε, ρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: φίλε. Ποιος
2: είναι στη γραμμή, γιατί δεν ακούς.
3: Είμαι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Σας ακούμε, ναι.
3: Είμαι ο Γιαννάκη και είμαι παλιά ακροατή. Σας αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είμαι, αν δεν είμαι στο σχολείο.
1: Τι. Πώς μιλάς.
3: Τα γουράκια έχουν πουλάκι και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
1: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
3: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Είμαι με τον φίλο μου. Να κάνω παρέα με τον φίλο μου που το έχει το σχολείο.
2: Ορκίζομαι, Γιαννάκη.
3: Πώς το λένε.
2: Πώς το λένε,
1: πώς το
2: φίλο
1: λένε
2: σου?
1: Γιαννάκη.
3: Μαρδινο Γιαννάκη.
1: Γεια σου. Τέλεια.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά αυτά, θέλουν συνεγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
10: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
11: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα. 770 γραμμάρια, 5 και 19. Γάστρα φασόλια.
13: φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
15: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 22410-033-33.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9 Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
2: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
3: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
2: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
3: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
3: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
4: και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier το Σιμπά.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club,
7: nor club.
6: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
8: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
11: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
12: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
13: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
14: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
15: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
16: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
17: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
20: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
22: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μην λυγίσω. Πάντα εκεί λίγο πριν το τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχία.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομικής συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Pop Lesbou 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κόσμο σου μπρο. Ξηρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: 1945. Μόνο επιτυχίες.
1: Όσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

Ρυθμός.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κάπα Ινέα Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-82-8986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν.

0: άλλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: ξανά.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Παιχνίδι στα μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στα μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στα μιλού.
3: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
8: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
9: Μπύρα Αλφα. Βαρέλι 30 λίτρα. Μόνο 68,30.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ. 2,5 κιλά. Μόνο 4,40.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα. Συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
13: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
14: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
15: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον
2: αγρότη. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: διαθέσιμο σε 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
5: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
6: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
5: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
6: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαρά. Καράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
5: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
6: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Κάπα Ινέα Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλεια.
8: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

βγήκε από Ζιμπάμπουε κατευθείαν ξαφνικά σε βαρύ χειμώνα. Μη νομίζω ψυχαλίζει και λίγο. Και αν δεν ψυχαλίζει ακόμα, το βλέπω, το πάει για βρόχα 100%. Όλα θα τα πούμε όμως, περίμενε υπομονή, γιατί βλέπω ότι σήμερα έχεις πραγματική ζέση και με θέλει σήμερα, γιατί βλέπω μηνύματα και πριν καν έρθω. Έχω το Γιώργο που μου λέει: Γιάννη, καλησπέρα, μας έχει πιάσει τρέλα. Έχω τη Βιβί που μόλις μου έστειλε ρουφιχτό φιλί. Τα φιλιά μου σε όλους και θέλω πολλά μηνύματα, παιδιά, στο Viber μας για να κάνουμε τη σωστή την παρέα, την πρόστιχη. Πρόστιχη ενώ καταλαβαίνεις, απλά με λίγο νάζει. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και να συνημερώσω ότι και σήμερα έχουμε υπερεκπομπάρα. Πρώτο και κυριότερο, έχουμε την παιχνιδάρα μας στη Σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα. Μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου. Εγώ ξαναζητάω αύξηση. Κάθε φορά που μου τραγουδάς, εγώ θα ζητάω μια αύξηση. Και εννοείται κερδίζεις δωράρα. Σε λίγο θα αναλύσω. Επίσης και επιπροσθέτως, για να μιλάμε και κυριλάτα, έχουμε και το δίλημα του Γιάννου που εδώ θέτουμε πολύ σημαντικά και σοβαρά ζητήματα στον αέρα του ρυθμού 949. Και φυσικά έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη που εγώ, ο υποακουόμενος, γιατί υποφερόμενος δεν είμαι, σου λύνω το δικό σου πόνο και καημό. Επίσης, πολλά θέματα, πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια και ξεκινάω με Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Έτσι για να ξεκινήσουμε καψουρικά, όμορφα, ερωτιάρικα και όπως πρέπει. Τα φιλιά μου και στη Μαρία που μόλις έστειλε και στον Τίμαρο. Τίμαρος είναι όνομα, είναι από το Τίμος και το έχει κάνει Τίμαρος να πούμε. Κανείς δεν ξέρει, τα φιλιά μου όπως και να έχει, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: έτσι αυτά τα χίλια τα ωραία που είναι ωραία να τα φυλάς, αν έχει πληθεί κι άλλος ή άλλη έτσι, γιατί έχουμε δει και πράγματα τα οποία είναι τα μεταναστεύσεις, είναι τα πράγματα δύσκολα. Παιδιά, να είμαστε καθαροί και όπως πρέπει, γιατί τώρα που έρχεται και χειμώνας, δεν θέλω να επαναπαυόμαστε και να λέμε εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα δρώσω τόσο. Όχι, όχι, το κατηγορηματικό, το ηρωικό, το όχι, το μεταξά. Το μπάνιο είναι το ίδιο και το αποσμητικό στην ίδια ποσότητα. Θα μου πεις, Γιάννη, αν βάλουμε πολύ αποσμητικό, μετά θα γίνει η τρύπα του όζοντος. Θα σου πω, τι προτιμάς, τρύπα του όζοντος ή βρωμομποχύλα. Εγώ προτιμώ τρύπα του όζοντος, παιδιά. Ναι, πολύ παραλυρώ τώρα, ωστόσο, κλείνω την παρένθεση, γιατί δεν σου είπα ότι είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, και είμαι πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν περάσω στο δίλημα του Γιάννη, γιατί ήρθε η ώρα για το σημερινό μας δίλημα, να δώσω τα φιλιά μου στον Παναγιώτη που με χαιρετάει, την Χαρά που μου λέει Γιάννη, τα φιλιά μου, πάμε για ένα τρίωρο, και την Τζίνα λέει καλησπέρα από Πειραιά, έχει αρχίσει και ψυχαλίζει. Κάτσε, είναι τεράστιο το μήνυμα, περίμενε Τζίνα μου, θα το διαβάσω σε λίγο στο διαλυματάκι, γιατί τώρα ήρθε η ώρα για το...
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, ήρθε αυτή η ώρα για το δίλημα του Γιάννη. Με αυτό το χαλί αισθάνομαι τουλάχιστον, ρε παιδί μου, ότι είμαι στην ΙΕΝΕΔ, καταλαβαίνεις. Αισθάνομαι ένα κύρος, το νιώθω και το βγάζω προς τα έξω. Και το σημερινό δίλημα, παιδιά μου, και το βρήκα με αφορμή τον καιρό, ορμόμενος από τον καιρό που σήμερα αρχίζει και χαλάει και είναι ουσιαστικά η πρώτη μέρα φθινοπόρου. Είσαι λοιπόν του φθινοπόρου ή του καλοκαιριού, είσαι του σύννεφου ή του ήλιου. Και είμαι πλέον, παιδιά, όσο περνά τα χρόνια, κατηγορηματικά και με όλο μου το είναι του φθινοπόρου, διότι τέλος, τα λένε για τα νιάτα, αγάπη μου. Οι παραλίες και η ζέστη είναι για αυτούς που αντέχουμε. Γιατί έρχεται η ζέστη, έρχεται η λαλάκα και τι παθαίνεις μετά? Δεν μπορείς, βαριοκολιάζεις, δεν μπορείς να κουνηθείς. Κάνεις 3/4 για να πας από το μπάνιο στο σαλόνι. Υδρώνεις, γίνεται η μασχάλη, πραγματικά λίμνη πλαστήρα. Λες τι θα κάνω. Και να σου πω κάτι, στο κρύο κάτι βάζεις μπουκόνι, γίνεσαι κρεμμύδι. Να πούμε κάποια στιγμή θα ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Στη ζέστη τι να βγάλεις, τα βγάζεις όλα, βγάζεις μέχρι το πετσί σου να βγάλεις, δεν γλιτώνεις θερμοπληξία. Παιδιά, κρύο και συννεφιά. Φθινοποράκι και η ζωή είναι ωραία. Επίσης, εγώ θα πω ότι το φθινόπωρο ευνοεί και για τα ερωτικά. Διότι ποιον θα πας να αγκαλιάσεις με την υδρωμένη μας χάλη και ποιος θα καθίσει, και αν καθίσει, ανώμαλος θα είναι. Ενώ με το κρύο θες μια θαλπορή. Έρχεται ο άλλος και αναγκαστικά τρίβεστε για να ζεσταθείτε. Τρίψε, τρίψε, γίνεται και δουλίτσα μετά. Κατάλαβες. Στείλε μου και εσύ λοιπόν στο Viber στη δική σου γνώμη στο 6937-949-949 και ήδη βλέπω η Χαρά μου λέει ότι είναι του φθινοπόρου, ο Γιώργος μου λέει επίσης χειμώνα και πάλι χειμώνα. Και η Μαρία μου λέει μισό τη βροχή και το κρύο. Εδώ είμαστε μια δημοκρατική εκπομπή και όλες οι απόψεις ακούγονται. Όμως τώρα θα ακουστεί και Άννα Βύση με νέα κομματάρα, υπερκομματάρα. Όχι γιατί, οπότε τσακ, δυναμώνεις την ένταση. Γιατί εδώ την ακούς την απόλυτη, έτσι. Και μου αρέσει πάρα πολύ και ο στίχος που μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Και εγώ ένα τέτοιο θέλω. Φίλο, σύντροφο, δεν με ενδιαφέρει. Να πληρώνει ΔΕΗ και ΟΤΕ. Θα τον έχω. Πασά, θα τον έχω. Άννα Βύση λοιπόν, ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος και Κωνσταντίνος Αργυρός. Και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

σαν να είμαστε στην Ικαρία, έτσι. Καριώτικο το γλέντι πια εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία, την πιο ναζιάρικη παρέα. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν θα με μαζί σου για 3 ολάκερες ώρες για να με χορτάσεις. Με πολλά παιχνίδια, με πολλά δώρα και πολλά θέματα βεβαίως. Γιατί άκου τι βλέπουν τα ματάκια μου και παθαίνουν υπερμετροπία και γλάφκομαι, έτσι. Είναι λέει Gen Z που εγώ ουσιαστικά να ξέρεις ανήκω στη Gen Z. Βεβαίως θα μου πεις φαίνεσαι Lost Generation. Πέραν τούτου όμως είμαι Gen Z γιατί είμαι του. Όποτε είμαι, είμαι στο όριο τέλος πάντων, αλλά εγώ δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα που βλέπω ότι κάνει Gen Z. Γιατί λένε νέα μόδα, πριν λένε να βγουν ραντεβού, να μην μπλένονται και να βρωμάνε κατοίκη δομοκού, και αυτό λέει λέγεται, άπτε στα αγγλικά μου, φερομονέ μάξινγκ. Θα μου κάνει τώρα το Μίσιγκαν. Το Μίσιγκαν θα μου στείλει κανένα εξώδικο. Γιατί σου λένε πιο θελκτικό να έχεις τη φυσική μυρωδιά σου, κατάλαβες. Να απελευθερώνονται οι ορμόνες και να μυρίζει ο άλλος ή άλλη την υδροτήλα και θα πει εδώ είμαι. Σαν σκυλί της δίωξης θα πάει. Όχι, αγάπη μου. Όχι. Εγώ, ο λίγο πιο παλιός, θα σου δώσω αυτή τη συμβουλή. Θα πλένεστε. Θα πλένεστε όπως πρέπει. Με σαπούνι πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, έμπριμε. Θα βάλεις τα αποσμητικά σου. Γιατί αυτές οι νέες μόδες είναι τεμπελιά και τσιγκουνιά. Μην χαλάσω στο νερό και μην κάνω το μπάνιο μου. Θα κάνεις το μπάνιο σου, μη σου πω και σε γούρνα μαλάχη και θα πας στο ραντεβού όπως πρέπει. Αυτές οι νέες μόδες θα καταργηθούν τώρα. Μη σου πω θα κάνω και δημοψήφισμα στην Βουλή. Μέχρι εκεί θα φτάσω. Επίσης, ηρεμώ σιγά σιγά και ρίχνω τους τόνους, γιατί πρέπει να δώσω τα φιλιά μου τα γλυκά στους ακροατές μου, την Τζίνα, τον Δημήτρη, τη Μαρία, την Ερατό και θέλω κι άλλα μηνυματάκια στο 6937-949-949 και να υπενθυμίσω ότι σε πολύ πολύ λίγο έχω δώρο για σένα και όχι δώρο, γιατί το δώρο μοιάζει απλό. Έχω δωράρα, στο άρα κρύβεται το μεγαλείο του δώρου. Οπότε μένεις μαζί μου γιατί σε λίγο παίζουμε τη σκάλα του Μιλάνο που θα βγεις να μου τραγουδήσεις, αλλά μέχρι τότε συνεχίζουμε με επιτυχιάρες και τώρα σου έχω Νότης Φακιανάκη, μετανιώνω, αλλά της μετανιώνω. Αυτό είναι.

0: τα φιλιά μου στη Σαλόνικα που έχω καιρό να πάω, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ, γιατί ως γνωστόν έχει πολύ ωραίες μπουγάτσες και πολύ ωραίο κόσμο επίσης. Είναι πολύ ωραία πόλη Σαλόνικα, αντικειμενικά. Ωραία είμαστε όμως και εμείς εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις ούτως ή άλλως μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι στην παρέα σου. Και πριν πω αυτά που πρέπει και οφείλω να πω, να δώσω πολλά φιλιά σε έναν φίλο εδώ πέρα που μου στέλνει χωρίς όνομα, δεν πειράζει. Κράτε την ανωνυμία του, λέει. Έλα παιχταρά μου, είμαι παιχταράς, αντικειμενικά είμαι παιχτούρα, το λένε πολύ. Έλα παιχταρά μου, φιλιά από Ναξάρα 15 και σήμερα. Α, είναι φίλος που ήταν σεζόν και σε 15 τελειώνει τη σεζόν. Τα φιλιά μου, αγαπημένα μου, φίλε, καλό κουράγιο, μη σου πω και κουράδιο. Στο Γιώργο που μου ξανέστειλε, στείλω τα φιλιά μου και στην Τζίνα. Τώρα όμως, δεν απευθύνομαι μόνο σε αυτούς τους τρεις ακροατές, απευθύνομαι σε όλους. Γιατί είναι η στιγμή που πρέπει να με καλέσεις στο 210-6835-722, γιατί ήρθε η στιγμή για το δώρο σου και τη σκάλα του Μιλάνου. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να βγει στον αέρα, να μου τραγουδήσει το τραγούδι. Δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, παιδιά. Δεν μπορεί να μιλήσει. Άμα δεν μπορεί, να πάει σπίτι του. Να τραγουδήσει λοιπόν το τραγούδι τη επιλογή σου και να κερδίσει δωράρα. Με καλεί λοιπόν τώρα στο 210-6835-722. Θέλω να γίνει χαμό στο τηλεφωνικό το κέντρο, γιατί δώρο θα πάρει. Να σε παρακαλώ, θα πάρει δώρο. Πάρε λοιπόν το τηλεφωνάκι σου 210-6835-722. Και όσο είμαι καλή, εγώ θέλω να σου δώσω μία συμβουλή πριν ξεκινήσει τι αγορέ για το back to school. Μην πετάξεις σε καμία περίπτωση την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Ούτως ή άλλως θα αγόρεσες και στυλό και μολύβια και μαρκαδόρους και ό,τι χρειάζεσαι. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις να μην πετάξεις την απόδειξη. Την ανεβάζεις στο www.big-backtoschool.gr και η συμμετοχή σου παμ-παμ-παμ έγινε. Α, τώρα γίνεται χαμός στο τηλέφωνο. Έτσι σας θέλω, παιδάκι μου, τα φιλιά μου και στο Σάββα που μόλις έστειλε. Και επιστρέφω με τη σκάλα του Μιλάνου, έτσι.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
16: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
16: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Σαν να λέω φίλοι, φίλοι, με λυτρωνείς. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθες και πάλι στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην

0: Πόσο γλυκιά είσαι σαν να μ' ανέβηκε το ζάχαρο.
1: Σταμάτα.
0: Δεν σταματώ, γιατί θέλω ακροατόπουλα και ακροματικότητες και θα σας γλυφώ όλους.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα και γυρνάω τη δουλειά μου.
0: Ναι, χωρίς να ρωτήσω εγώ ωστόσο, έτσι. Χωρίς να ρωτήσω, λέω μου τα λέει μόνο, δεν πειράζει, τα νεάκια σου, μ' αρέσει.
1: Θα με ρώταγες, βλέπεις πόσο πιστή είμαι.
0: Θα σε ρώταγα αμέσως, φίλη μου. Ποια είσαι, από πού με καλείς και τι συμβαίνει στη ζούγλα σου.
1: Λοιπόν, είμαι η Δέσποινα. Έρχομαι από Βουλιαγμένη. Οδεύω προς το σπίτι μου, Πειραιά.
0: Δεν ξέρει που μένει, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι.
1: Σταμάτα, και πάρα πολύ κίνηση.
0: Αχ, Πανάγια μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, για να παλύνουμε τον πόνο της κινήσεως, πες μου τι θα μου τραγουδήσεις. Ένα παραδοσιακό μου πες θέλεις,
1: Ναι, θα είμαι πάρα πολύ τολμηρή. Παρακαλώ να μην με κρίνει κανείς.
0: Θα σε κρίνω εγώ.
1: Εντάξει. Ωραία, όλοι έχουμε τη θέα μας την τέχνη.
0: Βεβαίως, εγώ το υποστηρίζω στεναρά αυτό.
1: Ωραία.
0: Για να
1: λοιπόν,
0: δούμε.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι, τι θα περιμένουμε.
1: Ωραία, πάμε.
0: Πάμε.
1: Αχ, η ξένη πιατό χαιρέσε.
0: Πήγε ευχάριστα να ανέβουμε. Ήσουνα καλή! Ήσουνα καλή! Για να δούμε πώς τα πήγες! Ήσουνα καλή!
2: Καλός, καλός τραγουδιστής!
0: Μπράβο, μπράβο φίλοι μου! Congratulations!
1: Ευχαριστώ!
0: Λοιπόν, κέρδισες δύο πίτσες Bianca Alfornis επιλογής από Pizza Fan και βγάζω καπακοτά για τη δεύτερη φίλη.
1: Άντε, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά φιλάκια και για να ακούσουμε και τη δεύτερη, τη φίλη. Δεύτερη φίλη εδώ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη. Δεν έπαιξα τα σήματα, ντροπή και έσχος. Περίμενε λίγο, γιατί τέτοια χαλάρα έχουμε βγάλει. Άκου λίγο, φίλη, τι θα γίνει τώρα.
3: Ναι. Στη σκάλα του Μιλάνου.
4: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Τέτοια σηματάρα έχουμε για τη στήλη και δεν την έπαιξα. Κρίμα από το Θεό. Πώς σε λένε σένα, ποιες και από πού με καλείς?
1: Χαμός με τα τζίνγκλ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κέλλη. Ναι. Καλό από το Χαλάνδρι. Είμαι εν κινήσει.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που αφιερώνω το χρόνο αυτό σε σένα και εσύ σε μένα.
0: Α, μεγάλη μου τιμή. Εν κινήσει, δηλαδή χορεύει ζούμπα.
1: Έχω βάλει αλάρμ και έχω βάλει στην άκρη το όχημά μου γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούσα να μιλήσω διαφορετικά. Όχι, αλλά θα ήθελα να χορεύω ζούμπα.
0: Για την ώρα όμως θα μου τραγουδήσεις κάτι. Τι θες να μου πεις?
1: Λοιπόν, εγώ θα τραγουδήσω Λιολιού Λογαριασμό.
0: Άλλη πρωτότυπη. Για να σε ακούσω. Το όνομά σου, καλή, το ξέχασα. Συγγνώμη. Η Κέλλη.
1: Κέλλη.
0: Όχι η Κελεκίδου. Φύγαμε λοιπόν, Κέλλη μου.
1: Πάμε. Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για μένα.
0: Το ρεφρέμ.
1: Όσα την άκρη είχα φυλάξει.
0: Το ρεφρέμ,
1: μα δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδεύτηκα για σένα. Κάθε του χάδι είχε στόκο και εγώ σου τα είχα κερασμένα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Νομίζω δεν χρειάζεται να το συνεχίσω.
0: Δεν το περίμενα όλο αυτό. Σαν ακούω τη Λένο Μπότσαρη. Εγώ είμαι η Λένο Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη. Ήταν πολύ ηρωική αυτή η ερμηνεία. Για να δούμε πώς θα πήγες, φίλη Κέλλη, που θα μπορούσες να είσαι όντως και Κελεκίδου.
2: Καλός, καλός τραγουδιστής.
0: Ήσουν χήμαρος, μπράβο. Congratulations και σε σένα. Δύο πίτσες Bianca Alfornis, 10 τεμαχίων της επιλογής σου από την Pizza Fan είναι δικές σου.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Μα ανέβασε το κέφι, κάτι δεν ξέρω. Είχε κάτι αυτή η ερμηνεία, κάτι επιδαύριο. Είχες κάτι, ήσουν λίγο εσχήλια, μπορεί και ευκύλια. Ανάλογα. Ήσουν καλή, μ' άρεσε. Ήσουν καλή. Σε φιλώ. Καλή
1: πολλά,
0: συνέχεια, αγαπημένη. Τέτοια κροατόπουλα θέλω να μου ανεβάζουν το κέφι. Μες στην καλή χαρά. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι η Pizza Fan έχει φτάσει και στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της που έκανε.

Εγγένεια 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Και πρόσεξε εκεί πέρα, δεν έχει μόνο πίτσες. Έχει και συγκλονιστικά και μπέργκερ και ζυμαρικά και σαλάτες και πολλά πολλά ακόμα. Πίτσα φαν και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα για σένα απόν δυναμώ. Όχι, παρόν εγώ, ο απόν έρχεται. Κατάλαβες. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
0: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτυροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
2: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
3: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
2: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
3: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
3: Τσιπούρα Φιλέτο, IQF, Οκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
2: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Παραδοσιακό ουζερία Κτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία Κτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τα My Market και ο ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά.
11: Σόλο διβάνι.
10: Τι κουαλίτα.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
13: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
12: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Να δω.

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Ακούω μόνο ρυθμό μόνο.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
7: Ρυθμός 949.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Σε περίπτωση που σου έχω λείψει, είμαι και πάλι εδώ έτοιμος για όλα. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 εδώ θα βρεις την πιο καλή την παρεούλα. Ναι, βεβαίως, εμένα ενώγεται, είμαι και πάρα πολύ μετριόφρονας. Και αυτές τις 2 ώρες όμως έχω πράγματα εξαιρετικά για εσένα. Σε λίγο αρχικά θα ενημερώσουμε για την κίνηση. Αυτό και μόνο του είναι, θα έλεγε κανείς, παράδοξο, παράλογο, παρανοϊκό. Γιατί δεν οδηγάω, ανοίγω τους χάρτες και βλέπω πράγματα και ό,τι μου κατέβει λέω. Μείνε για να τα ακούσεις. Αξίζει. Επιτυχίες πάρα πολλές. Έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη, βεβαίως, που εσύ θα μου στείλεις το δικό σου τον πόνο και καημό. Και εγώ με τις γνώσεις της ζωής, γιατί είναι το σημαντικότερο σχολείο η ζωή και εγώ την έχω περπατήσει, θα σου δώσω τις καλύτερες τις λύσεις. Επίσης, παιδιά, τι το ήθελα και το είπα πριν, κάθε φορά που λέω κάτι, τι προϊόντα κένωσης στο στόμα μου θα ξαναπώ. Γιατί είπα πόσο χαρούμενος είμαι που πέφτει η θερμοκρασία και ανοίγω να δω τον καιρό, να δω πόσο θα πέσει πια, πόσο χαμηλά θα φτάσει η ρημάδα θερμοκρασία. Δεν πέφτει, παιδιά, ανεβαίνει. Αύριο λίγο πέφτει και από Πέμπτη 29, Παρασκευή 31 βαθμοί, Σάββατο και Κυριακή 32, κατά καλό καιρό και πάλι. Γιατί δεν θέλω άλλο, δεν θέλω, δεν μπορώ, εμείς θα μη περαιτέρω. Ωστόσο, θα δώσω τα φιλιά μου τα γλυκά στην Χαρά που μου έχει στείλει στο Viber μας και μου λέει σε παρακολουθώ, πραγματικά δεν υπάρχει, σε ευχαριστώ και εγώ, Χαρά μου. Και τώρα δεν λέω τίποτα άλλο, σταματάω την μπάρλα, γιατί πρέπει να περάσουμε σε Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Προς το παρόν είσαι πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα, Τρίτη καλέ δεν είναι, Τρίτη είναι, μα τα χάνω παιδιά τα λογικά μου. Τριτούλα λοιπόν βεβαίως σήμερα, θα κάνουμε παρεούλα όπως και κάθε μέρα. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης. Και βλέπω εδώ παιδιά βροχή τα μηνύματα, σε λίγο βροχή και στα σύννεφα βέβαια έτσι. Και βλέπω μου στέλνετε φωτογραφίες και η χαρά μου στέλνει από τους δρόμους. Γίνεται λέει πανικός γι' αυτό και τώρα. Θα ενημερώσω κι εγώ για την κίνηση. Βεβαίως, νομίζεις θα ντραπώ? Όχι, χειροκροτήματα έβαλα παιδιά. Ήθελα να βάλω το χάλι της κίνησης και έβαλα χειροκρότημα. Αλλά αξίζω και ένα χειροκρότημα. Γιατί βλέπω παιδιά εδώ πέρα τους δρόμους και όντως έχετε τα δίκια σας να παραπονιέστε και να γκρινιάζετε. Γιατί βλέπω έναν Κηφισό. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό δεν είναι Κηφισός. Είναι πραγματικά μία αιμορροίδα. Κόκκινος κατά κόκκινος παντού και συνήθως καθημερινά από το Αιγάλεο και κάτω δεν υπάρχει ψυχή ζώσα. Κάτσε. Αυτό είναι το χάλι το σωστό, αγάπη μου. Έχω το χειροκρότημα. Τώρα μπορώ να πω σωστή κίνηση. Τώρα μπορώ να λειτουργήσω. Ο Κηφισός, παιδιά μου, τίποτα. Πας Κηφισό τώρα και φεύγεις 2056. Φεύγεις με AI. Βέβαια, όχι ότι πάει πίσω και η Κηφισίας έτσι, γιατί τη βλέπω εκείνη. Αν είναι αιμορροίδο Κηφισός, είναι αιμοπετάλιο ή Κηφισίας. Που από Παναγία μια κοκκινάδα. Αλλά πρόσεξε, είναι και ένας άλλος δρόμος δίπλα που θα μου πεις ποιος είναι, Γιάννη. Δεν έχω ιδέα. Και δίπλα από την Κηφισίας, ωστόσο, και εκεί κίνηση έχει. Καλά για το κέντρο, το συζητώ. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, θα σου πω ότι υπολογίζω γύρω στους. Πώς είναι, 76.000 άνθρωποι είναι τώρα στο κέντρο. Ναι, το υπολόγισα γρήγορα. Βέβαια, βλέπω και σήμερα που δεν έχει ποτέ μέχρι και στο Βύρονα κίνηση. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα, έχει γίνει κάτι. Βέβαια, κλασικά προς από εκεί Γέρα Κανθούς Αυριλής και δεν υπάρχει τίποτα. Πηγαίνετε εκεί, παιδιά, λίγο να αποσυμφοριστούμε. Πηγαίνετε εκεί. Καλά, και τική οδό βλέπω, βέβαια, έτσι. Τίποτα, παιδιά. Όπου και να πας τώρα, το χάλι στο μαύρο θα έχει. Θα σε πιάσει κατάθλα και νεύρα. Οπότε, τι προτείνω, κάτσε σπίτι σου, βάλε ρυθμό 949 και όλα θα πάνε εντελώς καλούτσικα. Αν κατάλαβες τώρα σε τίποτα από την κίνηση, εμένα να μου τρυπήσεις τη μύτη. Ωστόσο, σταματάω και δίνω τη σκυτάλη στην Έλενα Παπαρίζου, βεβαίως με το φιλί της ζωής, έτσι για να απαλύνουμε τον πόνο της κινήσεως και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

Τι να μην εγκρίνετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Όποιος δεν εγκρίνει τις δικές σου επιλογές, να παίρνει το δρόμο τον αγύριστο, να φύγει και να μην γυρίσει. Γιατί η ζωούλα μας είναι δικιά μας και θα την κάνουμε ό,τι εμείς θέλουμε. Και πάνω που λέω τώρα το απόφθεγμα, γιατί πήγα να πω φιλοσοφία και σου λέει η μοίρα και η ζωή, θες να πεις φιλοσοφίες, Γιάννη μου? Όχι, θα σε διακόψουμε. Γιατί κάνανε ντου στο στούντιο η ομάδα του ρυθμού 949, δύο άνθρωποι δηλαδή, δύο ονοματέοι, και μου φέρανε το δεύτερο στοιχείο, βεβαίως, γιατί είμαι και η Αγγελικό, η Νικολούλη Αμαλάχη, για τον απρόσμενο επισκέπτη, το οποίο μου το βάλανε και σε φάκελο. Και εγώ που είμαι ατζαμί, ήθελα να ανοίξω το φάκελο τώρα, Δεν με λυπάστε καθόλου. Δεν κάνατε τον κόφρο μου το να ανοίξετε το φάκελο. Εκεί να ταλαιπωρηθώ. Το σκίσω το φάκελο. Θα σκίσω και τη γάτα, Αμαλάχη. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη που θα έρθει στο στούντιο του ρυθμού 949, εδώ σε αυτή την τίμια εκπομπή, είναι η πέτρα του Ρωμιού. Και το εγώ πρέπει να ξέρω τι είναι η πέτρα του Ρωμιού, θέλετε να μου πείτε? Θα έπρεπε να ξέρω, γιατί θα παίζω 1,5 μήνα στο Λούμπεν τώρα. Θα λένε ο αμόρφωτος ο Γιάννης. Θα το πούνε και αυτό. Εσύ που μου κάνεις νοήματα, τι είναι η πέτρα? Α, να το στο δείξω, δεν πεις να με βοηθήσεις. Λοιπόν, η πέτρα του Ρωμιού είναι το δεύτερο στοιχείο. Δεν επεκτείνομαι. Μου πηγαίνουν και τα χρώματα, γιατί είναι σε, έχει και φόντο ουρανό. Πάει με τα μάτια μου και με αυτό που φοράω, γιατί δείχνει και εγώ ουρανός και Ιόνιο πέλαγος. Μάλιστα, το πρώτο στοιχείο να πούμε ήταν ένα άγαλμα της ελευθερίας. Και τώρα είναι η πέτρα του Ρωμιού. Αν κατάλαβε κανείς, θα τον πάρω στο πλανητάριο, θα πω εγώ, ή στην NASA. Λοιπόν, θα υπενθυμίσω για όσους δεν έχουν καταλάβει ότι ο απρόσμενος επισκέπτης είναι ένας επισκέπτης απρόσμενος, καθώς το λέει και η λέξη, ο οποίος είναι ένας καλεσμένος έκπληξη που έρχεται κάθε φορά στην εκπομπή αυτή. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Ξέρουν βέβαια αυτοί που το κλείσανε. Εγώ όμως δεν ξέρω και πρέπει να κάνω τον κουλουζό με τα στοιχεία για να τον καταλάβω. Δεν ξέρω, αν έχεις εσύ κάποια ιδέα ποιος καλλιτέχνης μπορεί να συνδέεται με το άγαλμα της ελευθερίας και την πέτρα του Ρωμιού, στείλε μου στο Viber μας, εδώ ανοιχτό το έχω, 6937-949-949. Και ήθελα να πω για τη Lady Gaga που έγινε μάνα, ρε παιδιά μου, το κόψατε τώρα, θα το πω σε λίγο. Lady Gaga, τα φιλιά μου, σε λίγο θα σου κάνω αφιέρωμα. Έφυγα για Κωνσταντίνο Αργυρό, τα φιλιά μου και στην Ελίνα που μου έχει στείλει στο Viber, και σε λίγο πάλι μαζί. Έλα λίγο, Κωνσταντά. Πόσο σε θέλω, κοντά μου είσαι, ο χτύπος καρδιά μου, τικ-τακ, τικ-τακ.

0: Χάλης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και όλα μαγικά όπως και μας τραγούδησε. Και όλα θα πηγαίνουν μαγικά αν είσαι εδώ και ακούς την υπερεκπομπάρα Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και βλέπω, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα, γιατί είχαμε πριν ένα απρόσμενο ντου στο στούντιό μας για να καταλάβουμε και να μαντέψουμε και να μάθουμε ποιος είναι ο απρόσμενος επισκέπτης που θα έρθει εδώ πέρα στην εκπομπή. Στο στήμιο, εξαιρετικά. Στο τίμιο αυτό στούντιο. Και βλέπω εδώ την Νίκα, καλά. Τον Αλέξανδρο, Νίκα, την κέφτησα κιόλα, τα έκανα όλα. Τον Αλέξανδρο που μου λέει. Δεν θα πω βασικά ποια μου λέει ότι είναι, γιατί άμα είναι αυτή και είναι όντως αυτή, όχι. Θα πω όμως ότι μου έχει στείλει ο Αλέξανδρος, μου έχει στείλει και η Ελευθερία εδώ πέρα κάτι μαντεψιές, κανείς δεν ξέρει. Είπαμε, το πρώτο στοιχείο είναι το άγαλμα της Ελευθερίας και το δεύτερο η πέτρα του Ρωμιού. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ να πω ότι δεν ήξερα για την πέτρα του Ρωμιού. Τέλος πάντων, την κλείνω εδώ την παρένθεση για να γλιτώσουμε το Λούμπερ. Και πηγαίνω σε άλλο θέμα, γιατί σου έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Το Gastro Sophie Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται το απόλυτο Food and Wine Party, βεβαίως, με signature, κράτα το αυτό, signature με αυτή την προφορά, πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό μας, σαμπούκα να τριλικώσεις και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Χαμός θα γίνει λοιπόν Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Να πας και εισιτήρια στο more.com. Διαλυματάκι, μικρουλάκι, υπόσχομαι και σε λίγο πάλι μαζί να γίνει πανικός.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Να διαβάσω άλλο ένα.
3: Παραλώνα.
2: Έχω δύο παιδιά. Ναι. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
2: Με ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζω ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
3: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
3: Ωραία, για συνέχισε.
2: Ιστερόγραφο.
3: Ιστερόγραφο.
2: Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
1: Μα τι διακυμάνεις πέρα, η ψυχολογία.
2: Αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Μπράβο. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε βρασίδας. Και ο γιος και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι όλοι.
1: Οι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
2: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
3: Τώρα. Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
1: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Και αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Ηρακλής που αργό.
4: Άντε, πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Να δω

την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 10 τυχεροί και

Και τις 8 θα σου κάνω εγώ παρεούλα βεβαίως. Είσαι στα χεράκια μου και κάτω από τις φτερούγες μου. Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Μέχρι και τις 8 καθημερινά στο ρυθμό 949. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζει και μου ντυγιάζει ο καιρός. Και λίγο θλιψούλα φέρνει αυτό. Και λίγο βροχούλα πιθανότατα να έρθει. Αν τη γλιτώσουμε σήμερα, αύριο βλέπω ότι δεν έχει. Δεν ξέρω παιδιά. Έλεγα όλο το καλοκαίρι, δεν θέλω καλοκαίρι. Βεβαίως, συνεχίζω να το λέω. Δεν θέλω τη μικρή την ημέρα. Η μικρή ημέρα είναι λίγο το κολυβοκάζανο της χαράς. Είναι λίγο κολυβόπιτα. Θέλω μεγάλη ημέρα με δροσά και λίγο συννεφάκι για το ρομαντισμό. Αυτό θέλω. Θα μου πεις, θες και την πίτα ολάκυρη και το σκύλο χορτάτο. Ναι, το θέλω και ποιος με εμποδίζει? Κανένας. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου. Έχω ήδη μήνυμα από τη Γεωργία που μου λέει: Καλησπέρα, Γιάννη, γυρίζω σπίτι από Γαλάτσι. Και άλλα μου λέει τώρα, Γεωργία, περιμένω να δεις. Τι μου λέει. Από γαλάζι. Α, και έχει αρχίσει και ψυχαλίζει, λέει, στο δρόμο. Ω, αρχίσαν οι βρόχες. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Στον Αλέξανδρο, λοιπόν, να στείλω επίσης τα φιλιά μου που μου λέει: Είσαι ο καλυτερότερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Με δισκεδάζεις, λέει, απίστευτα. Σας μερσώ και κοκκινίζω. Και σταματάω την μπάρλα, γιατί νομίζω ήρθε η ώρα για επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα για Νίκο Οικονομόπουλο. Και ένοχο κορμί. Αφιέρωσε το σε κάποιο ένοχο κορμί. Ή και σε μένα θα μπορούσες, έτσι. Ρυθμό 949, λοιπόν. Μόνο επιτυχίες, μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλά πολλά πράγματα.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
0: Rodion Kdap, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rodos Kal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rodos Kal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rodos Kal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Τα καλή μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Να γκομι, ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rodos Air. Feel free to breathe. Rodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
8: το Σιμπά. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 8986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Vermont Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermont της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε.

0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ό,τι Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
4: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Hello, bonjour και καλησπέρα. Το bonjour είναι καλημέρα βέβαια. Δεν πειράζει όμως, αυτά είναι τα γαλλικά μου. Γαλλικά είναι το bonjour. Εντάξει παιδιά, δεν είναι μια εκπομπή που θα επιμορφωθείς. Είναι μια εκπομπή που θα σε κάνει να διασκεδάσεις. Αυτό έχω και εγώ να παρέχω και αυτό θα παρέχω. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, στο The Γιάννης Κατινάκης Show καθημερινά εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου. Ελπίζω σιγά σιγά να αρχίσει να κοπάζει η κίνηση. Για να ρίξω ένα βλέφαρο. Σιγά που θα έχει κοπάσει. Τα ίδια χάλια, χάλια μαύρα. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Ακόμη και η Φυσός έχει το κακό του το χάλι. Η Κηφισίας είναι χειρότερα από πριν. Είπαμε ως άνεμο πετάλιο, μηδέν αρνητικό. Τίποτα, παιδιά, δεν ξέρω. Υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να έρθω να βάλω μία τάξη, να γίνω και τροχονόμος, να πηγαίνω να ουρλιάζω. Πηγαίνετε προς Γέρακα, πηγαίνετε προς Ανθούσα που είναι άδεια. Θα το κάνω και αυτό, αμαλάχη, άμα θες να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ωστόσο, επαναφέρω αυτό που σου είπα πριν, γιατί δεν σε ξεχνάω, γιατί σε λίγο είναι το δικαστήριο του Γιάννη που εδώ στον αέρα του ρυθμού 949 θα λύσω τα δικά σου προβλήματα. Αλλά για να τα λύσω, πρέπει να μου τα στείλεις. Και πού θα μου τα στείλεις? Στο Viber μας 6937 949 949. Βλέπω κάποια προβλήματα εδώ. Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω αποφασίσει ποιο θα πω. Μπορείς μέχρι τελευταία στιγμής να μου τραβήξεις την προσοχή. 6937 949 949. Επαναλαμβάνω, περιμένω να μου στείλεις τον πόνο και τον καημό σου. Και εγώ ξεκινάω την ώρα με Θοδωρή Φέρη. Και είπες ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι θα αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Αυτό δεν λέει, μια ηλικία. Ας τα πει ο Θόδωρος καλύτερα, γιατί εγώ κλάφτα χαράλαμπε.

0: Εδώ είμαστε βεβαίως και πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ να σου κρατάω παρέα. Δύσκολη παιδιά μέρα σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα, γιατί η κίνηση είναι αδιανόητη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Όλοι μου στέλνετε και μου παραπονιέστε και πολύ καλά κάνετε, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από την κίνηση. Βεβαίως, να θες να πας στο σπίτι σου μετά από 8 ώρες δουλειά και να είναι μπροστά σου 32.000 αυτοκίνητα και να μην κουνιούνται και να λες θα φύγω από εδώ πέρα, καλή χρονιά, 2065 με AI. Όχι, παιδιά, σας καταλαβαίνω, τα νεύρα είναι αδιανόητα. Επίσης, τα νεύρα είναι πολλά, με έχεις αργήσει κάπου και έχει κίνηση και σου μιλάει ο άνθρωπος που πάντα αργεί, βεβαίως. Αν έχουμε ραντεβού στις 8, 8 αρχίζεις και ετοιμάζεσαι. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα μου πεις, Γιάννη, πάρε ένα φάσκελο, το παίρνω και το δέχομαι, το δικαιούμαι. Αλλά με έχεις αργήσει κιόλας και λες Παναγιά μου και Χριστέ μου, και έχεις πει και 15.000 ψέματα και λες, έλα τώρα εδώ ξεκινάω, έλα αυτό. Και δεν βλέπεις να κουνιέται τίποτα. Ω Παναγιά μου και Χριστέ μου, σε καταλαβαίνω, ηρεμία. Όμως τώρα κλείνω την παρένθεση, γιατί ήρθε η ώρα για το δικό σου πόνο και καημό. Και έχω διαλέξει τι θα πω σήμερα. Και θα μου πεις, από όλους τους πόνους αυτών θα πεις. Αυτόν θα πω γιατί μου έκανε εντύπωση. Γιατί ήρθε η στιγμή για το δικαστήριο του Γιάννη, βεβαίως, βεβαίως.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Τι ταύτιση αισθάνομαι κάθε φορά με αυτόν τον όρκο, δεν καταλαβαίνεις. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ακόμα 31, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο κυλί 33, γιατί αυτό είναι το μουσικό μας χαλί, έχω διαλέξει ένα πρόβλημα. Είχα πολλά, είχα και ερωτικά και φιλικά, είχα διάφορα. Όμως αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί έρχεται από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Αλαμπάμα. Και μου λέει, Γιάννη μου, πότε θα τελειώσει αυτή η ζέστη. Εδώ στην Αλαμπάμα, είναι όλο για να φλεξάρω ότι έχω κροτή από την Αλαμπάμα, έτσι. Σκάει ο Τζίτζικας, σήμερα άκου τι έχουν, λέει. 93 Fahrenheit. Εγώ τα Fahrenheit δεν τα ήξερα, δηλαδή 34 βαθμούς Κελσίου. Πρώτον, θα πω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, αγαπημένοι μου φίλοι. Ελευθερία, γιατί ελευθερία τη λένε τη φίλη. Γιατί 34 στην Ελλάδα λες, μη σου πω ότι έχει και ψυχρούλα, θα κατεβάσω και ένα γουναρικό. Τώρα, στην Αλαμπάμα, καλό μαθή κρυαστασίκα και τώρα υδρώνεται, έτσι. Και τώρα βάζει τα ποσμητικά. Και τώρα λες, Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι θα κάνω. Θα κάνει υπομονή, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα 12 μήνες βγάζουμε τα πετσιά μας και καίμε τα air condition και πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Λοιπόν, πληρώστε κι εσείς λίγο κάτι, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε μείνει φραγκή. Έχουμε 11 μήνες air condition. Και να σου πω κάτι, τι 11 μήνες, 12. Γιατί και στο ένα μήνα που κάνει κρύο, το βάζεις στο ζεστό. Βεβαίως, θα μου πεις, είσαι σπάνταλος. Ναι, είμαι. Ναι, επίσης παραλυρώ και τόση ώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσω, γιατί μιλάω πάρα πολύ ώρα, και να περάσω σε επιτυχίες. Γιατί σου έχω αναδύσει για τη συνέχεια την απόλυτη με ψυχεδέλεια. Κομματάρα για να σε φτιάξω, να σε ανεβάσω. Δώσε, Ανούλα, δώσε και σώσε. Είμαι στα πάνω μου.

Ένα φτάνει μόνο ένα μαγικό σου βλέμμα, βεβαίως, γιατί θα μιλήσει ο δάσκαλος του έρωτα τώρα, Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και θεωρώ ότι το βλέμμα και η μυρουδιά, βεβαίως, ω άνα σε σκυλή της δίωξης, είναι τα δύο πράγματα που σε τραβάνε στον άλλον άνθρωπο. Διότι είναι πρώτο το βλέμμα από μακριά, άρα είναι τσαχπίνικο και λίγο αλητήριο, θα έλεγε κανείς. Είναι και το κλείσιμο του ματιού, και μετά μόλις πλησιάσεις, είναι και η μυρουδιά. Αν έχει ο άλλος ή η άλλη βλέμμα και μυρίζει Glade Essence Spray, τα πράγματα είναι υπέροχα. Άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Έχω μεγάλη εμπειρία στον έρωτα, τις πολλές αποτυχίες, έτσι. Και κλείνει η παρένθεση. Και τώρα, σαν εκπομπή, εδώ πέρα, σαν ρυθμός 949, θέλω να ευχηθούμε σε μια πολύ αγαπημένη και καρδιακή μου φίλη, σε μια γυναίκα που με έχει συντροφεύσει πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και έγινε μανούλα, στη Lady Gaga, βεβαίως. Πότε πραγματικά θα μου πετάξουν γιαούρτια, να της βάλω και ένα χειροκρότημα της Lady, ε! Της έβαλα. Γιατί έγινε μανούλα και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Και σε περίπτωση που θελήσει η Lady Gaga ποτέ, είτε δεν έχει κάποιο ρεπό, ρε παιδί μου, είτε η νταντά, κάτι της έχει συμβεί, μία διάρρεια, μία ηλαρά, και δεν έχει ποιον να ανανουρίσει το μωρό της, προσφέρομαι να πάω και να του πω «Αμπρα κατά, αμπρα, αμπρα, ουνάνα, αμπρα κατά, αμπρα, να, να, να, γκαγκα». Ωραία, ο μόνος γκαγκά είμαι εγώ από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να με αγαπάς, να αγαπάς το παρανοϊκό παιδί του ρυθμού 949 και να είσαι μαζί μου. Στείλε μου ένα μήνυμα αγάπης να καταλάβω ότι δεν είμαι μόνος μου πια. 6-9-37-949-949, τι θέλω την αγάπη σου. Λοιπόν, α, μόλις μου στείλατε. Μην μπει κάτι ο κεντρικός όμως, κατευθείαν γίνεται. Γιάννη, πολλά φιλιά από τη Βικτόρια και την Ειρήνη. Μαμά και κόρη, τα φιλιά μου και στις δύο. Μουα, μουα, ένα και την καθεμία. Και αφιερώνω Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, βεβαίως. Δυνάμωσε, μην το λυπηθείς. Λίγο ακόμα. Ένα τσίκι. Αυτός είσαι. Έρχεται η Κατερίνα λοιπόν, ακολουθεί Πέτρος Ιακωβίδης και στο καπάκι Νίκος Οικονομόπουλος.

0: λοιπόν, το παραδέχομαι. Είμαστε ένα παγκόσμιο φαινόμενο εμείς εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί είμαστε πρώτον οι καλύτεροι, αντικειμενικά δηλαδή οι καλύτεροι. Δεύτερον, έχουμε επιτυχιάρες. Και τρίτο και κυριότερο, είμαστε πάρα πολύ μετριόφρονες, έτσι. Η μετριοφροσύνη που μας διέπει είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αυτό είναι το σίγουρο και στο εγγυώμαι. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου για να σου κάνω παρεούλα στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και ρίχνω πάλι ένα βλέφαρο στην κίνηση, γιατί σήμερα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και είναι χιλιάδες τα μηνύματα, υπερβολικός. Δεκάδες όμως είναι. Και άκου τώρα, συνήθως στο 7-8 είναι κάτι πράσινοι δρόμοι, μέσα στο γρασίδι, σαν φτέρι. Και τώρα είναι η κίνηση που έχει υπό νορμάλ συνθήκες στις 5.30 και στις 6. Δηλαδή ένας κηφισός που από το γάλλιο και κάτω δεν υπάρχει ψυχή ζώσα και από πάνω γίνεται το σύστριγκλο. Κουράγιο, παιδιά. Κουράγιο και κουράδιο, αμαλάχη. Επίσης, ξέρεις τι θα σου δώσει κουράγιο? Θα σου πω αμέσως. Η εκπληξάρα που σου ετοιμάζουμε αύριο με το ρυθμό 949. Γιατί κάτι παίζει powered by day. Επιστρέφουμε, κάνουμε το comeback μας, που λέει και η Άντζελα, στο Σύνταγμα, πλατεία Συντάγματος, κέντρο Καράκεντρο, από τις 5 έως και τις 8 το απόγευμα. 3 ώρες πλέον ζωντανά με εμένα θα τις περάσεις. Έλα και σε περιμένω. Και μία εκπληξάρα είναι που δεν μπορώ να πω. Είναι που δεν μπορώ να πω. Αν μπορούσα, θα ήσουν ήδη και θα περίμενες. Εμπιστεύσουμε, θα περάσουμε εξαιρετικά. 5 λοιπόν η ώρα αύριο στο Σύνταγμα. Έφυγα για διαλυματάκι, έτσι ίσα που για να σου λείψω και να πεις πού σε ρε Γιάννη, πού σε ρε Γιάννη. Και όσο παίζει διάλειμμα, εσύ για να έχεις με κάτι να απασχολείσαι, θα μου στείλεις και ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Έχω φτιάξει προγραμματάκι ωραίο, έτσι. Όλα τα έχω βάλει σε μία σειρά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μία κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση. Athena is beautiful.
2: Ναι.
1: Isn't she? Βασίλης isn't hungry.
2: Is I he? Am hungry.
1: Is he? After the show, we have
3: what?
1: Air check with Despina.
2: Don't we have?
1: Yeah.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Θέλω τι κάνετε, ρε. Είμαι ο Γιαννάκη. Αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είναι αυτό που σημαίνει στο σχολείο?
2: Τι? Πώς μιλάς?
4: Τα κουράκια έχουν πουλάκι και τα κουριτσάκια έχουν πατάτα.
2: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα?
4: Έχω βγει να σας μιλήσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Θα κάνω παρέα με το φίλο μου που το έχει το σχολείο.
3: Πώς το λένε,
2: πώς το
3: φίλο
2: λένε
3: σου?
2: Γιαννάκη.
4: Μαρδίνο Γιαννάκη.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθαρισμό
3: καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
13: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μονοχέρι.

0: Σύρελα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.

Καλησπέρα και καλώς ήρθες και πάλι στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και στο υπογράφω αυτό, έτσι. Αν θες αποτυχίες, τράβα αλλού. Εδώ είμαστε μόνο τις επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, για λίγο ακόμα θα μέχεις τα αυτάκια σου. Μια δύσκολη μέρα. Μια μέρα που πραγματικά έχεις ταλαιπωρηθεί αδιανόητα στους δρόμους. Και όπως είπα και πριν, παιδιά μου, δυστυχώς η θερμοκρασία σήμερα μας έκανε τη χάρη να πέσει λίγο. Θα παραπέσει και λίγο αύριο. Θα σκουντύψει. Ρε παιδιά. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Τα χάλια μου τα μαύρα έχω. Έχω μάτσες, είπα. Ξεματιάστε με και δεν με ξεματιάσετε. Να τα αποτελέσματα τώρα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι. Α, θέλει και μια συνάδελφος εδώ πέρα να την ξεματιάσετε. Να πω το όνομά σου ή δεν κάνει να το πω. Βαλέρια, να πω και το επίθετο. Μα πρέπει δεν χρειάζεται επίθετο. Ξεματιάστε εμένα και μια Βαλέρια και θα σας ευγνωμονούμε για πάντα, για πάντα. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω είναι ότι από μεθαύριο ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Κατεβήκαμε στην πλάζ και ανοίγω το κορσάζ. Πάλι παραλίες. Που να σου πω και κάτι για κάποιο λόγο. Με νευριάζει όταν βλέπω story ανθρώπων ακόμα σε παραλίες. Δεν ξέρω, κάτι με πιάνει με τον νεύρο μου και γίνεται τσατάλι. Χορεύει καστανιέτα. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου συνάδει με την εποχή. Θα μου πει Γιάννη, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Δεν δίνουμε και λογαριασμό. Και πολύ καλά κάνει. Απλά και εγώ εκφράζω τα νεύρα μου. Εδώ εσύ λοιπόν να μου τα εκφράσει και εσύ όλο στο Viber μας 6937 949 949. Περιμένω μέχρι και το τέλος τα μηνύματά σου και εγώ αφιερώνω πάντα τα καλύτερα, γιατί συνεχίζω με Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Γιατί όταν μιλάμε για καψούρα, μιλάμε πάντα για Νατάσα Θοδωρίδου. Που τα φωτ. Παιδιά, να το βήχα. Πριν Σαρδάμ, τώρα βήχα. Δεν γίνεται, παιδιά. Έχω μάτι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν είμαι καλά. Νατάσα, σώσε με εσύ έστω.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
8: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
9: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
10: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
13: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
14: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
15: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι.
19: τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
20: Γιώργο, πού χάθηκες?
21: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
20: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
21: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
20: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

μένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακά. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
0: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
3: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: KPI Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση. Με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
7: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
8: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
9: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
10: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
11: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
12: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος Μπάνιο.
17: πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
19: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
20: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
19: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
21: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
19: Και... τουμπανό!
21: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
19: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
21: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
19: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
21: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
19: Αυστραλία 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
22: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
23: Nor Club.
22: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

0: και πήρα πόνο.
1: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω, μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου, κι όταν σε κρατάω